0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ο φόντος πυγμός μου σαν τον και...
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.
2: Μου έχεις νεκρώσει

0: Νόβα 931.
1: Έβγαλα κι ήταν να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: αγκαλιά σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στη νύχτα.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.
3: Θα

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Οικονομικά. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του. Ρούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
20: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό Πέμπτης. Φτάσαμε σχεδόν στα μέσα του Αυγούστου, κατά μεσής του καλοκαιριού. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς, το βλέπω δηλαδή καθώς έρχομαι στην εργασία μου, άδειοι δρόμοι, οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε σε ένα όμορφο μέρος τώρα. Πιθανόν κάποιοι να έχετε ξυπνήσει, να κάνετε τον περίπατό σας, να μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι σας. Οι υπόλοιποι, ο κόσμος της κατά βάση εργασίας, αν δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις που σας κρατούν πίσω, εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ο φίλος μου Φάνης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούμε συχνά πυκνά, αυτή την ώρα κατά πάσα πιθανότητα βρίσκεται στα λιμανάκια εκεί που περνάει τα πρωινά του, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο, και μας ακούει και εκείνος από το ραδιόφωνο του. Πιθανόν να έχει μαζί του και τον Τσίπη, είναι ο σκυλάκος του. Οπότε η εισαγωγή σημερινή είναι αφιερωμένη στο Φάνη. Και όχι μόνο τον Φάνη, όσους αισθάνονται, όσους νιώθουν, όσους βιώνουν, είναι βίωμα η παρουσία ενός κατοικίδιου στο σπίτι τους, όχι ως ιδιοκτησία, όχι ως εργαλείο που συχνά χρησιμοποιείται, έτσι, όχι ως μία απλή παρέα, κάπου υπάρχει κάτι που κινείται, αλλά ως μέλος της οικογένειας. Αυτό εγώ είχα την ευτυχία να το βιώσω και μάλιστα ενός μέλος της οικογένειας που μας προσφέρει τη δυνατότητα να νιώσουμε πολύ όμορφα συναισθήματα. Πριν συνεχίσω, εδώ θέλει λίγο ατμόσφαιρα, θέλει λίγο μέλωμα.

Γιατί τα είπα όλα αυτά? Επειδή διάβαζα πρωί-πρωί μία έρευνα από ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, που βάλθηκαν οι άνθρωποι να κάνουν το εξής. Ανέλησαν σε μία πολύ μεγάλη μελέτη που έκαναν εγκεφαλογραφήματα από 12 σκύλους. Τους έβαλαν τους σκύλους και έβλεπαν ανθρώπινα πρόσωπα. Όχι γενικώς ανθρώπους, τα πρόσωπα ανθρώπων, τη στιγμή που τα πρόσωπα αυτά έπαιρναν διαφορετικές εκφράσεις. Χαράς, πόνου, θλίψης, ευτυχίας. Έβαζαν δηλαδή τους ανθρώπους να κάνουν γκριμάτσες που φανέρωναν τα συναισθήματά τους. Είχαν απέναντί τους λοιπόν τους σκύλους με τα μαραφέτια αυτά, πως τους διαβάζουν τον εγκέφαλο τέλος πάντων, και διαπίστωσαν ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τις γνωστικές λειτουργίες, με τις επεξεργασίες εκείνες που λαμβάνει και ο άνθρωπος όταν αντικρίζει μια συναισθηματική αλλαγή, οι περιοχές που ενεργοποιούνται είναι σχεδόν ίδιες με τον άνθρωπο. Δηλαδή βρήκαν σε περιοχές του εγκεφάλου, για να μην σας το κάνω τώρα πολυτεχνικό το πράγμα, βρήκαν σε περιοχές του εγκεφάλου να δραστηριοποιούνται σημεία όπου είναι ο φόβος, όπου είναι ο θυμός, όπου είναι η θλίψη, και διαπίστωσαν ότι ο σκύλος διέκρινε, καταλάβαινε, εισέπρατε τη χαρά του ανθρώπου, εισέπρατε τη θλίψη. Με λίγα λόγια, διάβαζε στο πρόσωπο αν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος ή στεναχωρεμένος. Αυτό να μου πείτε τώρα, δεν το ξέρετε όσοι μεγαλώνετε στο σπίτι με την οικογένεια με ένα σκύλο? Δεν το έχετε αντιληφθεί πάρα πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πίεσης, άγχους, το πώς μας προσεγγίζουν τα ζωντανά, ή όταν είμαστε χαρούμενοι που αντιδρούν διαφορετικά? Τώρα λοιπόν έρχεται και η υποστημονική απόδειξη, δηλαδή μέσα από μεθόδους οι οποίες είναι αμφισβήτητες, μέσα από επιστημονικές μεθόδους, λένε ότι πράγματι ο εγκέφαλος του σκύλου διαβάζει τη χαρά και τον στεναχώρια μας. Μα θα μου πείτε πρωινιάτικα, τώρα περιμένουμε καμία είδηση να μας πεις, συμβαίνουν πράγματα στα πολιτικά, συμβαίνουν πράγματα στα γεωπολιτικά, στην οικονομία. Συγχωρέστε με, επιτρέψτε μου, θεωρώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας τη σχέση με τα ζώα, εγώ προσωπικά, αλλά θα σας κάνω τη χάρη να το γυρίσω τώρα, θα πάμε και στα υπόλοιπα.

Γεια σου Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά εκεί στη Χαλκίδα. Εύχομαι να έχεις καλή ημέρα και καλή δύναμη, όπως και το Ντάκι από το Λαγονίσι. Με πόνεσες, λέει, με το Φάνη στα λιμανάκια. Πόσα χρόνια, μάλλον δεκαετίες έχω να κάνω βουτιά εκεί, ειδικά στα δεύτερα λιμανάκια. Ο το στόπ σε συγκρού δεκαετία του 70. Τι είπες τώρα, Ρετάκι. Καλή σου ημέρα, φίλε μου, καλή δύναμη.

Αυτά φίλοι μου με τα σκυλιά, αυτά με τους φίλους μας και σας εύχομαι πραγματικά να μπορέσετε να ευτυχίσετε συντροφιά με ένα κατοικίδιο. Σκύλο, γάτα, ο καθένας, ό,τι του βγαίνει τέλος πάντων, είναι πραγματικά η πιο άδολη, αγνή αγάπη που μπορείς να βιώσεις, που μπορείς να εισπράξεις. Έχει και τον πόνο του το πράγμα, γιατί δυστυχώς οι φίλοι μας αυτοί οι μπαγάσιδες δεν ζουν και πάρα πολλά χρόνια να μας συντροφεύσουν στο βίο μας. Εντάξει.

Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα σε αυτά τα υπόλοιπα τα δικά μας, στην ταπεινή καθημερινότητα και στα προβλήματά της. Καταρχάς να κάνω και τις συστάσεις. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την επιμέλεια, την οργάνωση της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48210, το πρόθεμα 48 00 170 έως 174, και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσα από το διαδίκτυο, το «Πες την άποψή σου», Sky Radio στο σελίδα, πάνω δεξιά το ταμπελάκι, γράφετε, και εδώ πέρα ανοίγουμε συζήτηση για ό,τι σας ενδιαφέρει. Φεύγοντας λοιπόν από το θέμα που νομίζω ότι οι περισσότεροι εξημών, οι υγιείς άνθρωποι και όχι εκείνοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο κακοποίησης και τα λοιπά, δηλαδή είναι τρέλες, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με το θέμα των σκυλιών και το τι μας προσφέρουν και το πώς, τι θέση υπάρχει στη ζωή μας για αυτά. Φεύγοντας λοιπόν από αυτό, βρίσκω το δημοσίευμα της Χρύσας Λιάγκου σήμερα στην Καθημερινή για το ρεύμα, για την τιμή ρεύματος στη χώρα. Γράφει η Χρύσα Λιάγκου, και το ακούσατε νομίζω στις ειδήσεις, πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την χαμηλότερη τιμή μεγαβατόρας στην Ευρώπη. Τη χαμηλότερη τιμή μεγαβατόρας. Είναι ολόκληρη η Ευρώπη βιώνει συνθήκες ακραίες, δηλαδή καύσωνας, ξηρασία, τα ποτάμια υποχωρεί στάθμη των ποταμών, βγαίνουν εκτός λειτουργίας τα πυρηνικά εργοστάσια, ο Δούναβης, ο Ρήνος, στη Γαλλία προβλήματα. Και υπάρχει ένα, όπως το γράφει η Χρύσα Λιάγκου, γαλατικό χωριό στην Ευρώπη, που είναι η Ελλάδα, που έχει το φθηνότερο ρεύμα. Την φθηνότερη, τη μικρότερη τιμή μεγαβατόρας. Για έναν λόγο. Ανεμογεννήτριες. Όπως το ακούτε, ανεμογεννήτριες. Τα μελτέμια, η δυνατή άνεμη, αυτός ο εφιάλτης για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σε ό,τι αφορά την παραγωγή ρεύματος, αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος σύμμαχος αυτή τη στιγμή για την τσέπη μας. Έχει κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές παραγωγής ρεύματος. Είναι τα αιωλικά πάρκα που έχουν μπει στο σύστημα με αυτά τα μελτέμια και δίνουν πάρα πολύ ρεύμα, φθηνό ρεύμα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες εάν δεν συνέβαλαν στην ηλεκτροπαραγωγή σε τέτοιο βαθμό τα αιωλικά πάρκα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν πάνω από το 63% της ηλεκτροπαραγωγής και αν μπουν μέσα και τα υδροηλεκτρικά πάμε στο 70%. Το 70% του ρεύματος που καταναλώνουμε έρχεται από τον αέρα και από τα υδροηλεκτρικά. Να μου πείτε, θα είναι πάντα έτσι? Όχι. Και γι' αυτό λένε ότι μπορεί το φθινόπωρο, ο χειμώνας, να είναι αρκετά δύσκολο, γιατί θα μπουν εκεί τα εργοστάσια, το φυσικό αέριο, και φυσικό αέριο με μέση ανατολή, Ρωσίες και τα λοιπά, είναι μια δύσκολη εξίσωση, εκεί θα αλλάξει το σκηνικό. Αλλά τώρα τουλάχιστον, με τα μελτέμια, με τα αιωλικά πάρκα, με τα υδροηλεκτρικά, στην Ελλάδα διαμορφώνονται έτσι οι τιμές. Και γιατί λέω ανεμογεννήτριες? Αντιλαμβάνομαι τις ευαισθησίες, αντιλαμβάνομαι και τις ενστάσεις για την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας. Είναι θέμα και αισθητικής, αλλάζει το τοπίο. Είναι θέμα βεβαίως που επηρεάζει και το περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν επιστήμονες που λένε ότι μια ανεμογεννήτρια αν μπει στο λάθος μέρος, αυτό είναι καταστροφή και για τα πτηνά και για το περιβάλλον και για όλα. Και είναι και μια δύσκολη υπόθεση, γιατί προσέξτε, συνήθως τοποθετούνται για να είναι παραγωγικές στα υψηλότερα σημεία. Στα υψηλότερα σημεία όμως, στο βουνό επάνω, δεν υπάρχει δρόμος και αυτά είναι μεγαθύρια. Οπότε πώς θα την ανεβάσεις πάνω, πώς θα κάνεις εγκατάσταση? Δεν αφορά το σημείο που θα τη βιδώσεις κάτω, θα τρυπήσεις και θα βιδώσεις.
αφορά και τη μεταφορά της. Πώς θα γίνει η μεταφορά, μπορεί να ανοίξεις δρόμο. Οπότε είναι μια παρέμβαση που είναι, δεν είναι απλό πράγμα. Από την άλλη, είναι η τσέπη. Και είναι και η ενεργειακή σου ασφάλεια. Σου προσφέρει σε επίπεδο ενεργειακού χάρτη μια ασφάλεια, σου προσφέρει σε επίπεδο κόστους φθηνή ενέργεια. Μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα δύο? Μπορούν. Και υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν περιβαλλοντικοί νόμοι που λένε ότι εκεί επιτρέπεται, εκεί δεν επιτρέπεται. Μάλιστα και με τον τελευταίο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, νομίζω ότι προβλέπονται και η δημιουργία θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Υπεράκτιων, δηλαδή μακριά από τις ακτές, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ξέρετε αυτόν που αναστάτωσε και τον Ερντογάν? Δεν είχε τέτοιο πράγμα η χώρα. Η κυβέρνηση τον έφερε. Είναι ένα από τα θέματα που μας βάζει ο γείτονας. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Έλεγα λοιπόν ότι εάν συμφωνήσουμε ως κοινωνία ότι θέλουμε πηγές φθηνής ενέργειας, ενέργειας που να μην μας κοστίζει πολύ, και από την άλλη να έχουμε εξασφαλίσει και ως πηγή, ως παραγόμενο προϊόν, και να μην εξαρτώμαστε απολύτως από εισαγωγή ενέργειας, τότε δεν μπορούμε να τις βγάλουμε από την εξίσωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις πυρκαγιές, έχουν βγει στην επιφάνεια όλο αυτό το ψεκ και τα σενάρια γύρω από αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πάρουμε αψήφιστα, δεν είναι όλες οι ενστάσεις, δεν είναι όλες οι επιφυλάξεις τύπου ψεκ. Υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές, υπάρχουν εκεί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Εγώ αναφέρομαι εκεί όπου όλες οι μελέτες, οι περιβαλλοντικοί κανόνες δίνουν το ελεύθερο, δημιουργούν τις συνθήκες ούτως ώστε να τοποθετηθεί μια ανεμογεννήτρια. Το λέω γιατί επαναλαμβάνω, τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και τις πυρκαγιές, έχω δει πολλές δηλώσεις μαγιάς. Δηλαδή, εγώ δεν αυτόνω. Πολλές δηλώσεις μαγιάς. Δηλαδή, εγώ δεν

μας έχει κάνει κακό. Δηλαδή το έχουμε πληρώσει στη χώρα. Να δούμε λοιπόν και στις περιοχές που κάηκαν και στις περιοχές που δεν κάηκαν. Υπάρχει και μία απόφαση, τα λέγαμε προχθές. Όσοι ήσασταν εδώ προχθές το πρωί, τα λέγαμε με τον πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Μενουδάκο. Ο κύριος Μενουδάκος ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν ελήφθη η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δίνεται η δυνατότητα να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες ακόμη και σε αναδοσετές εκτάσεις. Το ΣΤΕ έχει αποφασίσει γι' αυτό. Έχει πει ότι μπορούν. Το ΣΤΕ έχει πει με λίγα λόγια ότι εάν πριν υπάρξει ζημιά στο δάσος ικανοποιούνταν οι όροι για την τοποθέτηση ανεμογεννήτριας, τότε ακόμη και μετά, ακόμη και μετά με την κατάλληλη μελέτη και εφόσον το επιτρέπουν οι όροι, μπορεί να τοποθετηθεί. Και αυτό το είπε διότι υπήρχε βάσιμη υποψία πως ενδεχομένως εάν έλεγε ότι σε περίπτωση που καεί δάσος και κηρυχθεί μια περιοχή αναδασωτέα, σε περίπτωση που έλεγε με κανέναν τρόπο καμία παρέμβαση, αντιλαμβάνεστε τότε ποιοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια τέτοια ζημιά για να αποτρέψουν την τοποθέτηση. Οπότε το ΣΤΕ έρχεται και σου λέει, είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ εξετάζω το αν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εάν το εξυπηρετεί, τότε με τις απαραίτητες προβλέψεις να γίνει αναδάσωση, να γίνουν όλα τα έργα, μπορεί και η ανεμογεννήτρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε ως κοινωνία.

Στεφάνε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Σκανδιναβία είναι μια άλλη υπόθεση. Πολύ χαμηλές τιμές, ειδικά Φιλανδία. Ελλάδα έχει φτάσει στα 147. Τώρα μου λες, δεν έχω ανοίξει την εφαρμογή, αλλά σε πιστεύω, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, χαμηλότερα από τη συντριπτική πλειονότητα της Ευρώπης. Καλημέρα, Άκη μου. Σε μια παραλία μαζεράφηση της Χαλκιδικής, κάποια beach bar χρεώνουν 30 και 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Είναι νόμιμο αυτό? Θα έχω μετά από τους εργαζόμενους στα επισητιστικά τουριστικά επαγγέλματα, γιατί κάτι άλλο είχα προγραμματίσει να συζητήσουμε. Θα βάλω και το ερώτημά σου. Οι εργαζόμενοι φαντάζομαι θα ξέρουν. Μα αυτό συμβαίνει, Δημήτρη μου, καλή σου ημέρα. Αυτό συμβαίνει, ότι παράγεται ενέργεια από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές, και πηγαίνει χαμένη, γιατί, όπως ακριβώς το λες, δεν έχουμε επενδύσει αρκετά σε μπαταρίες. Ευτυχώς, αυτό πάρα πολύ αργά μεν, αλλά το έχουμε αντιληφθεί, και τώρα με αυτή την ρήτρα διαφυγής, το έχεις ακούσει, είναι τεχνικός όρος, δηλαδή όπως ξοδεύουμε χρήματα για την άμυνά μας και δεν περιλαμβάνονται στο έλλειμμα, πώς να το πω, το ίδιο θα συμβεί και με επενδύσεις στην ενέργεια. Μέσα σε αυτές τις επενδύσεις είναι και οι μπαταρίες. Γιατί δεν είναι το φωτοβολταϊκό, δεν το θέλεις μόνο όταν έχει τον ήλιο από πάνω, θέλεις ακόμη και όταν φεύγει ο ήλιος, πέφτει, αυτή η ενέργεια που έχει μαζευτεί όλη την ημέρα να αποθηκεύεται και να συνεχίσει να τροφοδοτεί το νοικοκυριό. Τάκη μου, αυτό που μου γράφεις δεν αφορά τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων.

0: καθημερινού σου. Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλο.
4: Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
11: Nova 931.
12: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Συνεγερμού τέθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο. Από σήμερα, λόγω των θελωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, έκλεισε ο λόφος Λεκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σήμερα η Ελλάδα, καθώς τα μελτέμια ενίσχυσαν την αιολική παραγωγή και περιόρισαν την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται πάνω από τα 140 ευρώ, ενώ σε πολλές ξεπερνά τα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από τα 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσικλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα να κινείται στο δρόμο έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Όταν πλησιάζοντας σε στροφή, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι ένα βιτιοφόρο έχει εισέλθει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσικλέτας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: όσοι έχετε δει αυτό το βίντεο με το μοτοσυκλετιστή που έρχεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή σου παγώνει το αίμα. Δεν ξέρω σε ποιο δρόμο είναι, επαρχιακός φαίνεται, είναι μία λωρίδα ανακατεύθυνση και στη μέση η μία γραμμή όχι σπασμένη, η άσπρη γραμμή συνεχόμενη, που σημαίνει ότι δεν απαγορεύεται η προσπέραση, να προσπεράσεις. Είναι ένα γιοταχή, είναι μοτοσυκλέτα, φοράει το κράνος ο μοτοσυκλετιστής και πρέπει να έχει τοποθετημένη την κάμερα πάνω, έτσι είναι το σκηνικό, και καθώς πηγαίνει σε μία τυφλή στροφή, μόλις πλησιάζει τη στροφή, βλέπει πρώτα το γιοταχή και δίπλα από το γιοταχή έχει βγει μπροστά του ένα βιτιοφόρο. Δηλαδή εκεί πραγματικά περνάει η ζωή σου κινηματογραφική ταινία. Λες, έχω τελειώσει. Και ο άνθρωπος κάνει δεξιά με τη μοτοσυκλέτα, μπορεί και το αποφεύγει. Αν ήταν αυτοκίνητο θα είχαμε με τοπική, είναι δεδομένο. Δηλαδή ο φορτηγατζής θα είχε πάρει στο λαιμό του την οικογένεια. Και κάπου εκεί αναρωτιέσαι, τι είδους έλεγχοι γίνονται, πού γίνονται, πώς γίνονται. Δηλαδή είμαστε σε μια χώρα που συζητάμε εδώ και δεκαετίες αν θα βάλουμε κάμερες στις διασταυρώσεις που να συλλαμβάνει τους οδηγούς που περνάνε με κόκκινο. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Κάμερες AI για κινητό ή για τη ζώνη. Δεν υπάρχει έλεγχος, κατά τη γνώμη μου, που να εντοπίζει την επικίνδυνη οδήγηση. Όλοι είναι στατικοί. Μπλόκο σε γράφω για κράνος. Μπλόκο σου κάνω αλκοτέστ. Έλεγχος από τροχονόμους, από ένα σώμα που θα κυκλοφορεί ανάμεσά μας με συμβατικά μέσα και θα καταγράφει, θα εντοπίζει όποιον οδηγεί επικίνδυνα, όποιον βγαίνει στο αντίθετο, όποιον κάνει λιγμούς, όποιον σου βγαίνει στη λωρίδα χωρίς να ανάψει φλάς, όποιον κάνει παραβάσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα τροχαίο, δεν υπάρχει ή και αν υπάρχει είναι ελάχιστη. Λοιπόν, σε άλλες χώρες γίνεται έλεγχος στους δρόμους για παραβάσεις ακόμη και από ντρόν. Και εδώ πέρα έχουμε φτάσει να συζητάμε πότε θα μπουν οι κάμερες για το κόκκινο. Είναι δηλαδή έτοιμο το σπίσω, προφανώς είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο όταν πιάνετε εσείς το τιμόνι, το πώς οδηγείτε. Εδώ πρέπει να έχεις μάτια στην πλάτη, στους ώμους, πίσω από το κεφάλι, παντού πρέπει να έχεις μάτια, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή αυτό το βίντεο με το βιντεοφόρο που έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα και τελευταία στιγμή τη γλιτώνει αυτός ο τύπος με τη μοτοσυκλέτα, είναι φοβερό. Κάλεσα να μιλήσω με τον κύριο Χότζογλου. Ο κύριος Χότζογλου είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Καλή σας ημέρα, κύριε Χότζογλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μαλή, μια χαρά.
0: Καλά, είναι μια περίοδος που έχει τα καλά του, έχει τα αρνητικά του. Τα καλά είναι βεβαίως ότι είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών και στο κομμάτι του τουρισμού, δόξα τω Θεώ, έχουμε έσοδα, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και σε επίπεδο αφίξεων και σε επίπεδο εσόδων. Λειτουργεί καλά το πράγμα. Τώρα, αρνητικά είναι και το θέμα των υποδομών, αν μπορεί η χώρα να αντέξει όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται. Το θέμα των εργασιακών συνθηκών, πάρα πολλές φορές το έχουμε θίξει, γιατί όταν ακούμε και ανθρώπους της αγοράς να λένε ότι μας λείπουν χέρια, το θέμα είναι και τι προσφέρει σε αυτά τα χέρια που λείπουν και σε επίπεδο διαμονής αλλά και σε επίπεδο μισθών. Οπότε πρέπει, καλό είναι να το βλέπουμε στην ολότητά του. Ναι, ο τουρισμός βοηθάει τη χώρα, αλλά και τι κάνεις για να τον υποστηρίξεις, κατά τη γνώμη μου.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη εισαγωγή, πραγματικά. Και να τα πιάσουμε ένα-ένα. Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύουν ότι η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των επισκεπτών. Το αποδεικνύουν οι αφήξεις, αλλά και οι εισπράξεις.
0: Τα χρήματα, βέβαια.
1: Στο πρώτο πεντάμινο του 2026 είμαστε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 700 εκατομμύρια πάνω σε σχέση με το 2025. Στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Απ' την άλλη, πολύ σωστά θίξατε το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών και μια τέτοια είναι και ο τουρισμός, μια τέτοια τέτοιος κλάδος. Ναι. Τα κόστα αποκαλούμε βαριά βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών είναι. Ναι. Και με τέτοιες ελλείψεις που προσεγγίζουν τις 80.000 σε τουρισμό και εστίαση, Δυστυχώς για τρίτη χρονιά δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Και αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ άσχημες υποδομές που έχουμε, είτε σε οδικό δίκτυο, είτε σε αεροδρόμια, παρόλο τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είτε στην ίδρυση ή στην ηλεκτροδότηση, αντιλαμβάνεσαι ότι ανησυχούμε μήπως σιγά σιγά αρχίσουμε και ξυλώνουμε το πλόβερ του καλού.
0: Ναι, περάσουμε την κόκκινη γραμμή και αρχίζει να έρχεται εδώ ο τουρίστας και όταν επιστρέφει στη χώρα του να λέει μην πάτε στην Ελλάδα γιατί θα περάσετε και τόσο ωραία, δεν θα δείτε το έργο τόσο ωραία.
1: Σωστά, και αν λάβουμε και υπόψη μας ότι ο ανταγωνισμός τρέχει πάρα πολύ, βάλετε στο κάδρο μια χώρα την οποία θα την βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και αναφέρομαι στην Αλβανία.
0: Αλβανία, βέβαια.
1: Θα δείτε ότι η Κροατία, η Μάλτα, η Ισπανία έχουν κάνει άλματα.
0: Κύριε Χοτζόγλου, δεν είναι τυχαία όσα είδαμε που έχει προκαλέσει και τις διαμαρτυρίες των, των ομογενών μας, των Ελλήνων εκεί, με τις καταπατήσεις περιουσιών και τα σχέδια που εκπονούνται. Δεν είναι τυχαία αυτές οι εικόνες, δηλαδή δείχνουν ότι τι προετοιμάζεται εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για μια.
0: Για την Αλβανία, μιλάω έτσι. Για την Αλβανία.
1: Ναι. Μιλάμε για μια ριβιέρα που θα δημιουργηθεί εκεί, ένα θέρετρο τουριστικό, το οποίο θα προσελκύσει πάρα πολλούς τουρίστες. Θα σας πω ένα στοιχείο, ότι φέτος για πρώτη φορά η Αλβανία έχει πολλούς επισκέπτες από την Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που μπορεί ενδεχομένως να σχεδίαζε να έρθει στην Ελλάδα θα μπορεί να δαπανίσει τα μισά χρήματα και να έχει σχεδόν ακόμα, όχι ακριβώς, σχεδόν τις ίδιες υπηρεσίες, τις ίδιες παροχές.
0: Μπορείς να καταλογίσεις ό,τι θέλεις στον Τραμπ, αλλά ότι είναι οικογένεια για business, αυτό το αναγνωρίζεις.
1: Και
0: δεν είναι τυχαίο που η οικογένεια έχει εγκατασταθεί εκεί και αρχίζει να φτιάχνει πράγματα.
1: Να φτιάχνει, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους και τις εργασιακές σχέσεις, εδώ το πράγμα κάνει...
0: Δεν έχει βοηθήσει η κάρτα εργασίας.
1: Σωστά. Θα σας αναλύσω σε δύο λεπτά όλα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουμε και στον τουρισμό, στους ξενοδοχείο υπαλλήλους, έχουμε και στην εστίαση. Μάλιστα στην εστίαση υπογράφηκε πρόσφατα και πανηγυρίστηκε, θυμάστε,
0: ήταν
1: στα πλαίσια της κοινωνικής συμφωνίας. Είναι η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αφορά πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
0: Θετικό αυτό δεν είναι το γεγονός,
1: θετικό,
0: δηλαδή.
1: Θετικό είναι. Το αρνητικό είναι ότι από τις 80.000 επιχειρήσεις εστίασης που υπάρχουν την εφαρμόζουν μόλις το 5%.
0: Εννοείται οι υπόλοιπες είναι παράνομες.
1: Οι υπόλοιποι παρανομούν, ρίχνουν το μισθολογικό κόστος, έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας, μιλάω για τον κλάδο της εστίασης πάλι.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να βλέπεις μισθούς των 1.200-1.300 ευρώ καθαρά, αλλά προσέξτε, όχι για περσήμερο 8ωρο και μετά να μπαίνουν οι προσαυξήσεις, αλλά για 7ήμερο, 13ωρο, 14ωρο, 15ωρο. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, είμαι υπέρμαχος αυτού του μέτρου.
0: Ναι, μα το γνωρίζω, αλίμονο. Ναι.
1: Είναι ο μοναδικός τρόπος να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Και ήταν και ένα πάγιο αίτημα των συνδικάτων από την ΓΕΣΕΕ μέχρι από ομοσπονδίες, από εργατικά κέντρα, από διάφορα σωματεία. Όμως, ενώ είδαμε ότι όταν ξεκίνησε να εφαρμόσει στον κλάδο, είδαμε ότι εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες νόμιμες υπερορίες, εκτοξεύτηκε και κάτι άλλο. Ποιο ήταν αυτό? Το μισθολογικό κόστος. Γι' αυτό ήρθε η νομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης σε έναν εργοδότη. Και μετά από εκεί και πέρα, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ, έχουμε μπροστά μας μεθόδους, πρακτικές από τους εργοδότες, οι οποίοι με τα τρικάκια που έχουν εφεύρει απαλλάσσονται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
0: Ποια είναι τα τρικάκια?
1: Το πιο διαδεδομένο είναι να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας ο ίδιος ο εργοδότης ή το λογιστήριό του, αν είναι μεγάλη επιχείρηση. Έτσι. Εμφανίζεται ο εργαζόμενος στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού να δουλεύει μέσα στη σεζόν περσήμερο 8ωρο. Το δεύτερο.
0: Είναι ανόητη, νομίζω, η ερώτηση. Το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές, ότι γιατί ο εργαζόμενος δεν κάνει κάτι. Γιατί εξ ορισμού βρίσκεται σε μειονεκτική θέση κάποιος που έχει ανάγκη το μεροκάματο. Δηλαδή...
1: Όχι, όχι, όχι. Κύριε Μάλλη, θα σας πω. Μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Εγώ θυμώνω με τους συναδέλφους μου.
0: Ναι, αλλά τώρα όταν ο άλλος έχει να τρέχει, έρχεται η πρώτη του μηνός και έχει 10 λογαριασμούς μπροστά του, δεν ξέρω.
1: Δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων που μας δεκανεί εργοδότες. Άμα σας αρέσει αυτό είναι γιατί έχω 4.000 αιτήσεις στο Σιλτάρι. Εδώ έχουμε έλλειψη προσωπικού. Κάλυψα δηλαδή.
0: Άρα λέτε ότι...
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να προσπαθήσεις να βρεις τον σωστό εργοδότη, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι που σέβονται τα συμφωνηθέντα.
0: Καλά, αλίμονο, επειδή είπατε υπάρχουν και τέτοιοι, αλίμονο. Δηλαδή η επιχειρηματικότητα της χώρας δεν είναι όλοι στην παράδοση.
1: Όχι βέβαια. Απλώς πληρώνουν και αυτό το μάρμαρο της παρανομίας των υπολείπων. Ο δεύτερος τρόπος είναι η παρέμβαση στα αρχεία της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει ότι ο Χότζογλου δουλεύει σήμερα το πρωί, χτυπάει 8 η ώρα την κάρτα του, σχολάει στις 3, ξαναχτυπάει την κάρτα του και το απόγευμα που μπαίνω στο εργάνι με τους κωδικούς από το TaxiNet με εμφανίζει ότι έχω ρεπό. Αυτό έχει να κάνει με παρέμβαση ενός λογισμικού. Κάτι το οποίο παρεμβαίνει στα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας και τα στέλνει παραποιημένα στο Υπουργείο Εργασίας. Το έχουμε καταγγείλει, έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο τρίτος τρόπος που αρχίζει και διαδίδεται πάρα πολύ είναι ότι βαφτίζουμε το προσωπικό είτε υπεύθυνο, δηλαδή υπεύθυνο.
0: Δεν το κατάλαβα, ναι, δεν το. Τι το βαφτίζουμε, τι, πώς.
1: Υπεύθυνος. Υπεύθυνος σάλας, υπεύθυνος κουζίνας.
0: Γιατί να το βαφτίσει, δηλαδή θέλω να πω τι διαφορά έχει. Γιατί το κάνει.
1: Γιατί έτσι θεωρείται στέλεχος και απαλλάσσεται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Βέβαια, προβλέπει η νομοθεσία ότι θα πρέπει να παίρνει κάποια χρήματα παραπάνω. Οκ, του τα δίνει ενδεχομένως ο εργοδότης, αλλά στο τέλος της ημέρας χαμένος είναι ο εργαζόμενος. Και το τελευταίο τρόπος είναι, αυτό το βλέπουμε πολύ να διαδίδεται στην εστίαση τα τελευταία, σου παραχωρεί ο εργοδότης 1% της επιχείρησης και σε βαφτίζει μέτοχο και από τη στιγμή που είσαι μέτοχος. Δεν χτυπάς ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι προβλήματα τα οποία, εάν το Υπουργείο Εργασίας δεν σκύψει από πάνω να τα λύσει και δεν δώσει άμεσα λύσεις, αλλά και κίνητρα ταυτόχρονα, κάθε χρόνο θα μετράμε παραπάνω και μέσα της εργασίας.
0: Πάντως.
1: Ο κύριος λόγος, βέβαια, και να ολοκληρώσουμε αυτό, ναι. Είναι το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων. Παραμένει καθυλωμένο στους 3 μήνες με μνημονιακή διάταξη του 2013.
0: Ναι.
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δουλεύουν στην Βόρεια Ελλάδα και απολύονται Σεπτέμβριο επιδοτούνται μέχρι το Δεκέμβρη και από εκεί και μετά μέχρι τον επόμενο Μάιο.
0: Περιμένουμε, υπάρχει ένα 4-5 μήνες, υπάρχει ένα κενό. Ναι.
1: Και αντιστοίχως αυτοί που δουλεύουν στην Νότια Ελλάδα, που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για μια επιμήκυνση, απολύονται 15 Οκτώβρη, επιδοτούνται μέχρι 15 Γενάρη και αυτοί το ίδιο από το Γενάρη μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι χωρίς
0: ισότητα. Μισό λεπτό, γιατί. Κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει ένα δελτίο από το Υπουργείο Εργασίας όπου αναφέρει ότι έγιναν πολλές χιλιάδες έλεγχοι και εντοπίστηκαν επιχειρήσεις. Όλα αυτά που είπατε, όλο αυτό το σκηνικό για να κινούνται κάποιοι κάτω από το ραντάρ, δεν υπάρχουν εργαλεία για να εντοπιστεί.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι η μεγάλη ιστορία, το μεγάλο αγκάθι.
0: Και να σας πω και να βάλω και άλλη μια παράμετρο, κύριε Χότζογλου. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, δεν το λέω κακόπιστα, ούτε το λέω, πώς θα σας το πω, για να πω κάτι αιχμηρό εις βάρος εσάς προσωπικά. Αλλά δεν πρέπει και η ομοσπονδία, έχετε μια ομοσπονδία, δεν πρέπει και εκείνη, αντί να περιγράφει, να πάει στο Υπουργείο και να πει, έλα εδώ, ο Χότζογλου που έχει αυτή την επιχείρηση, συμπεριφέρεται έτσι και έτσι στους εργαζομένους τους.
1: Και πάλι παραβιάζει τις θύρες ανοιχτές και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχήν είναι να θυμίσουμε ότι η επιθεώρηση εργασίας από το καλοκαίρι του 2021 με τον νόμο 4808, τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη, έφυγε από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και έγινε πλέον μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Αυτό εγώ θετικό το βρίσκω μεταξύ μας.
1: Είναι τελείως αρνητικό κατά την άποψη δική μου.
0: Θα πρέπει
1: η επιθεώρηση εργασίας να έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε υπουργό. Με τον νόμο αυτό πετάξαμε τον μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω μας και απαξιώσαμε...
0: Τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής, όπως για παράδειγμα στην ΑΔΕ, μόνο θετικά έφερε. Δεν εξαρτιόταν πια από τον κάθε υπουργό που εκείνος αποφάσιζε πού θα γίνει έλεγχος, πώς θα γίνει έλεγχος και να δώσει γραμμή. Ο Πιτσιλής είναι τώρα πια χωρίς δεσμεύσεις που αποφασίζει το πώς και το γιατί. Έτσι λοιπόν και με την ανεξάρτητη αρχή στο τομέα της επιθεώρησης εργασίας φεύγει το ότι ο υπουργός ξέρεις αυτή είναι δική μας, αυτή δεν είναι... πηγαίνει σε έναν φορέα ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει. Η γνώμη μου είναι αυτή, επαναλαμβάνω, έτσι δεν σεβαστές όλες οι προσεγγίσεις.
1: Μόνο που η ΑΔΕ είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη ανεξάρτητη αρχή, ενώ η Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι. Έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα. Συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5.
0: Σύμφωνα. Ας μην μείνουμε όμως εκεί.
1: Μην διαφωνήσουμε σε αυτό, δηλαδή δεν έχει νόημα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η δημιουργία ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας την περαιτέρω απαξίωση της. Όσοι επιθεωρητές έχουν παραμείνει σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι στα Χανιά μέχρι πέρσι ήταν 1,5 επιθεωρητής, και λέω 1,5 γιατί ήταν μία επιθεωρητία και ο δεύτερος εκπαιδευόταν, για να ελέγξει χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Άρα χρειάζεται ενίσχυση. Άρα χρειάζεται ενίσχυση το κομμάτι των ελέγχων.
1: Θέλει ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Δεν μπορεί η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος να μην έχουν καν επιθεώρηση εργασίας και να πρέπει να πας στη ΣΥΡΟ.
0: Ναι. Αντιληπτό. Να σας ρωτήσω τώρα. Θέλω και δύο επιμέρους θέματα. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί έλαβα μηνύματα από ακροατές οι οποίες μου έθεταν το ζήτημα. Με αφορμή τώρα κάποιες ειδήσεις εμείς που διαβάσαμε, που έλεγαν τα ποσοστά παραβατικότητας σε επιχειρήσεις στον τουρισμό ή σε εστιατόρια, σε ξενοδοχεία. Και έλεγαν ότι η ΑΔΕ έκανε τόσους ελέγχους, τώρα δεν τα έχω πρόχειρα και μπροστά μου, η ΑΔΕ έκανε τόσους ελέγχους, εντόπισε τόσους παραβάτες, έβαλε τόσα πρόστιμα, έριξε
1: και
0: 48 ώρα λουκέτα. Και μου λέει ένας ακροατής, ωραία Σπύρο, μια χαρά κάνει η ΑΔΕ και έτσι πρέπει να κάνει, εννοείται, δηλαδή μην τρελαθούμε, αλλά το λουκέτο το πληρώνει ο επιχειρηματίας, το πληρώνει ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος.
1: Το λουκέτο για φορολογικές παραβάσεις, ο νόμος είναι σαφή.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω, δεν λέω ποιος το πληρώνει, ποιος πληρώνει το πρόστιμο, λέω σε περίπτωση που μπει το λουκέτο. Ο επιχειρηματίας λέει στον εργαζόμενο, πάρε παιδί μου 2 μέρες άδεια, πάρε 2 μέρες ρεπό.
1: Ο νόμος είναι σαφέστατος. Εάν μια επιχείρηση κλείσει με κρατική εντολή, διοικητική εντολή, όπως έγινε στην περίοδο της πανδημίας,
0: ναι,
1: τότε αναλαμβάνει το κράτος και σου δίνει την αποζημίωση ειδικού σκοπού και σου παρέχει και τα ένσημα, τα απαραίτητα ένσημα. Αν τώρα κλείσει με πάλι κρατική εντολή, αλλά για φορολογικές παραβάσεις, τότε το κόστος της μισθοδοσίας και της ασφάλισης επιβαρύνει 100% τον εργοδότη.
0: Άρα, ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος, υπάρχει νόμος που καλύπτει. Δεν λέμε τώρα τι γίνεται στην πράξη, μου είπατε πριν τι γίνεται στην πράξη, αλλά λέμε αν υπάρχει τώρα το θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει το πλαίσιο που λέει ότι το εργαζόμενος, ανεξάρτητα αν πάει ο Πιτσιλής και κλείσει το μαγαζί ή όχι, ο εργαζόμενος θα πληρωθεί από τον επιχειρηματία.
1: Βεβαίως, κανονικά, και καλούμε όσους συναδέλφους.
0: Γιατί πέφτουν πολλά λουκέτα αυτές τις μέρες, γι' αυτό λέω.
1: Λουκέτα, και αν δεν πληρώνονται, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εμείς, για να απαντήσω και στο επόμενο ερώτημά σας, όποια καταγγελία έχουμε, την πάμε ονομαστικά στον κύριο Βούρτσι, τον επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής.
0: Με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.
1: Με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, και έχουμε κάνει και μια άλλη καινοτομία σαν Ομοσπονδία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει μια απόφαση και δημοσιοποιούμε τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν για να μην πηγαίνουν οι εργαζόμενοι και πέφτουν πάλι θύματα παραβατικότητας. Βέβαια, τρώμε μηνύσεις, αλλά δεν μας πειράζει. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Για να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι, εφόσον κλείνει με εντολή της ΑΔΕ για φορολογικές παραβάσεις,
0: ο επιχειρηματίας πρέπει να πληρώνει τον υπάλληλό του σαν να είναι ανοιχτή η επιχείρηση. Τώρα φεύγουμε από το αντικείμενό σας, αλλά σέβομαι τους ανθρώπους εδώ που στέλνουν μηνύματα και θα το βάλω και αυτό, παρότι μπορεί να μην το γνωρίζετε. Μου λέει ο Άκης, σε μια παραλία στη Χαλκιδική, κάποια beach bar χρεώνουν ελάχιστη κατανάλωση, 30-50 ευρώ. Μπορείτε να ρωτήσετε, είναι νόμιμο αυτό, πού μπορώ να το καταγγείλω? Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποια ιδέα, σας το θέτω ως άνθρωπος που κινείστε στο χώρο.
1: Τα beach bar ανήκουν σε εμάς, στη δική μας νομοσπονδία.
0: Ναι, είναι νόμιμο, λέει αυτό, να βάζουν.
1: Εφόσον η παραλία είναι οργανωμένη, θα πρέπει να έχει κάποιο κόστος για την είσοδο. Mm. Όταν πληρώνεις είσοδο, δεν θα πρέπει να πληρώνεις και κάποιο ελάχιστο τμήμα για ξαπλώσεις ή για ομπρέλες. Δυστυχώς, έχει δίκιο ο ακροατής, στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Το βλέπουμε και εμείς, πληρώνεις άλλο χαράτσι για την είσοδο, άλλο χαράτσι για τις ομπρέλες. Και το κόστος για μια βουτιά έχει εκτοξευθεί. Θα μπορεί να το καταγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, στις υπηρεσίες της ΑΔΑΕ για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
0: Κύριε Χότζολο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό είναι να συζητάμε και αυτά, γιατί συνήθως βλέπουμε το περιτύλιγμα, που καλό είναι, δηλαδή πρέπει να το, όχι απλά να συζητάμε για το περιτύλιγμα, πρέπει να το ενισχύσουμε, πρέπει να το, είναι κρίσιμο για τη χώρα από τον τουρισμό, έτσι να το καταλάβουμε όλοι, από τον τουρισμό πληρώνονται πάρα πολλές συντάξεις, πληρώνονται πάρα πολλοί μισθοί. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο να το ενισχύσουμε, απλά που και που να ανοίγουμε αυτό το κουτάκι και να λέμε, για κάτσε ρε παιδιά, τι γίνεται και μέσα με τον κόσμο που δουλεύει εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ
1: εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ για τη δυνατότητα. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Χότζογλου είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό. Οπότε και φανταστείτε ότι αφορμή για την επικοινωνία αυτή με τον κύριο Χότζογλου ήταν αυτό που έθεσα ως τελευταίο ερώτημα. Δηλαδή το εάν είναι εξασφαλισμένος εργαζόμενος σε περίπτωση που μπει λουκέτο. Γιατί αυτό ήταν το αρχικό ερώτημα που με έκανε να πω ότι έλα εδώ κύριε Χότζογλου, εξασφαλίζεται ή όχι. Λέει ο κύριος Χότζογλου ότι είναι, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που λέει στον επιχειρηματία δεν μπορεί, επειδή εσύ δεν έκοβες αποδείξεις, να την πληρώσει ο εργαζόμενος και λουκέτο να μπει, εσύ θα συνεχίζεις να πληρώνεις κανονικά. Τα υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα που είπε, βεβαίως εγώ τι να πω.

Δεν είναι πάντα ο εργοδότης ο φταίχτης, είναι και ο ασυνεπής στα ωράρια του εργαζόμενος, ακόμα και αυτός που δεν τηρεί θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία του. Συμφωνώ απολύτως. Υπάρχει εδώ ένα θέμα και με, από την πλευρά εργαζομένων, οι οποίοι πηγαίνουν να δουλέψουν σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι το εστιατόριο, όπως είναι το ξενοδοχείο. Εκεί πρέπει λιγάκι να τηρήσει τους κανόνες, δηλαδή μην πηγαίνει ο τουρίστας και εσύ είσαι με τη σαγιονάρα και από κάτω μαύρο. Είναι και θέμα υγιεινής εκτός από αισθητικής. Αλλά και πάλι όμως, Γιώργο μου, και σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη που θα σου το πω, υπεύθυνος είναι επιχειρηματίας. Δηλαδή όποιον δει ότι έχει μια τέτοια συμπεριφορά, του δείχνει την πόρτα, του δείχνει την έξοδο και πηγαίνει στον επόμενο. Χάρης από τις Βρυξέλλες, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει κάθε ημέρα περί τις 150 αφίξεις. Ένα 30% μου λέει ο Χάρης, αν όχι και παραπάνω, πηγαίνουν προς την Αλβανία. Προσφέρουμε υπηρεσίες αεροδρομίου για τη γείτονα χώρα.

0: Αυτά τα στοιχεία για το πόσοι εντοπίζονται να αφοροδιαφεύγουν ήταν από το ρεπορτάζ του Λία Μπέλου στην Καθημερινή, το είχε την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω. Ποιες απάτες καταγγέλνουν τουρίστες. Οπότε γίνεται ένα πάρτι, ένα κομμάτι του ήταν τα εστιατόρια.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι.
9: Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: Nova, 9:31. Η ώρα είναι 9.
12: Nova, 9:31.
13: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Επικοινώνησε μαζί του και προσποιήθηκε το λογιστή. Τον έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα σε σακούλα, προκειμένου, όπως είπε, να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο κεντρών, ώστε να μην του επιβληθεί πρόστιμο. Ο 41χρονος τοποθέτησε στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωσή του, και τα άφησε στην αυλή του σπιτιού του. Οι δράστες πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης ηλίου έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη για πρώτη φορά στο αρχιπέλαγο των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία. Η επίσκεψη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης της Ιαπωνίας. Οι βόρειες περιοχές αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της επικράτειας της χώρας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σταθερά για αυτή την επίσκεψη, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφι κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλάθλοι του Όφι στο κέντρο του Ηρακλείου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
16: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
0: Συγχαρητήρια στον Όφι για τη μεγάλη του νίκη απέναντι στην ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Όφι κατέκτησε το Super Cup. Έπαιζε ο κυπελούφωγος Όφι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και κέρδισε στα πέναλτι Όφι 5-4. Καταπληκτικό το παιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφι που έχει καταφέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Το έχει δείξει δηλαδή μέσα στο γήπεδο με την απόδοσή της. Το έχουν δείξει οι οπαδοί του που ακολουθούν την ομάδα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου και αν παίζει, την ακολουθούν οι φίλοι του Όφη. Να είστε καλά φίλοι μου, να χαίρεστε την ομάδα σας και ισανότερα που λένε. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι και σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το είδατε από τον Sky, με εναλλαγή του σκορ, με δραματική εναλλαγή του σκορ, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, κυριολεκτικά το τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί που η ΑΕΚ ισοφάρισε και πήγε μετά το παιχνίδι στα πέναλτι. Μια άρτια τηλεοπτική κάλυψη, δηλαδή συγχαρητήρια και στους συναδέλφους του Sky, τους δημοσιογράφους, που με τα ρεπορτάζ τους και την περιγραφή τους κάλυψαν αυτό το αθλητικό γεγονός. Δείγμα του τι έρχεται τη νέα χρονιά από το Sky και τις πλατφόρμες του, άρτιες τηλεοπτικές καλύψεις αθλητικών γεγονότων.

Γιατί μου το λέει ένας, μου λέει, όχι ο Sky, ο Sport FM TV. Σύμφωνοι, εντάξει, τι να κάνουμε εμείς. 30 χρόνια Sky έχουμε μάθει να λέμε, έχει μπει στο DNA μας. Σύμφωνοι, οι πλατφόρμες όπου εκεί θα βλέπετε τα αθλητικά γεγονότα, η πλατφόρμα είναι ο Sport FM TV, μια μεγάλη πλατφόρμα που έχει πολλά αθλητικά γεγονότα, το κύπελλο Ελλάδας, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, τώρα που ένα δείγμα που είδα το Super Cup, το μπάσκετ στην νέα πλατφόρμα που έρχεται.

0: Ο φίλος μας ο Μάριος προειδοποιεί με τηλεφώνημά του στον Sky. Όχι, δεν είναι προειδοποιητικό τηλεφώνημα αυτά, ότι έχουμε βάλει μηχανισμό έτσι όπως το είπα και εγώ. Ο φίλος μου ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο μου έφερε το μήνυμά του, μας πήρε τηλέφωνο. Να είσαι καλά Μάριε, καλή δύναμη εύχομαι για σήμερα. Δώστε προσοχή όσοι κινείστε εκεί προς το Σούνιο. Ρεύμα προς Βάρκιζα, ακριβώς μετά το τούνελ Καραμαλή, τις τρύπες εκεί, υπάρχει τροχαίο στη δεξιά λωρίδα. Δυο ταχεία κινητοποιημένο. Δεν έχει φτάσει, μας λέει, ακόμα τροχαία. Πιθανόν τώρα ή τα επόμενα λεπτά να πάει εκεί κάποιο περιπολικό. Αλλά όσοι πλησιάζετε τις τρύπες Καραμαλή στο τούνελ, ακριβώς μετά, πηγαίνοντας για Βάρκιζα, δεξιά, να έχετε υπόψη σας, γιατί είναι εκεί πολύ στενός οι λωρίδες, να έχετε υπόψη σας πως υπάρχει αυτοκίνητο από τροχαίο. Ελπίζω το τροχαίο να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά να έχετε το νου σας για αυτό που θα συναντήσετε. Δεν υπάρχει και καλή ορατότητα στο σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μάρια. Κάτι που επίσης ήθελα να σας πω είναι το σήμερα το ρεπορτάζ που έχει η Καθημερινή με βάση το όραμα του αρχιτέκτονα Πέτρου Τσουκαλά για την Αθήνα, προκειμένου να προσδώσει μια πολιτιστική ταυτότητα στην πόλη μας, στην πολύπαθη πόλη μας. Ο Πέτρος Τσουκαλάς μιλάει στον Νίκο Βατόπουλο και αναφέρει κάποια εμβληματικά έργα που μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο την όψη, αλλά και τη λειτουργία της πόλης. Το αφήνω στην άκρη, γιατί έχουμε ήδη την Αγγελική Σπανού, οπότε δεν θέλω να την καθυστερήσω. Γεια σου Αγγελική, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με την Αγγελική Σπανού μιλήσαμε χθες στο μαγκαζίνο του Sky. Το μαγκαζίνο είναι ένα διευρυμένο έτσι, δελτίο ειδήσεων, οπότε δεν είχαμε το χρόνο. Αφορμή για τη χθεσινή μας συνομιλία ήταν το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού, οι πληροφορίες που έγραψε στην Καθημερινή για τις συμφωνίες που βρίσκονται στα σκαριά, προκειμένου η Ελλάδα και άλλες 3-4 ευρωπαϊκές χώρες να πηγαίνουν σε αφρικανικές χώρες παράνομους μετανάστες. Μία από αυτές τις χώρες που αποκάλυψε η Αγγελική Σπανού είναι η Ουγκάντα. Πιθανόν να υπάρχουν ακόμα μία, δύο, δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά με την έγκριση κιόλας της Ευρώπης. Γιατί θυμάστε, υπήρχαν κάποια προβλήματα της Ιταλίας με την Αλβανία, οι Βρετανοί είχαν προβλήματα στη Ρουάντα. Τώρα φαίνεται ότι γίνεται πιο οργανωμένο, να δούμε βεβαίως το αποτέλεσμά του. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ της. Αλλά λέω, Αγγελική, τώρα, επειδή το μεταναστευτικό δεν μπορούμε να το βάλουμε σε ένα στενό πλαίσιο που θα πηγαίνουμε τους μετανάστες. Έχει και την πολιτική διάσταση. Και πάνω που εκεί που η Αγγελική άρχισε να αναφέρεται στην πολιτική διάσταση, της λέω stop για να έχουμε χρόνο. Τα είπα καλά μέχρι τώρα?
1: Απολύτως σωστά.
0: Ωραία. Έλεγες λοιπόν, και σε διέκοψα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σήμερα, για το μεταναστευτικό, ότι ακόμη και με τα πρόσφατα γεγονότα που είχαμε στην Ισπανία δεν είδαμε και τίποτα σοβαρές αντιδράσεις από κόμματα, ακόμα και στην Ελλάδα, από κόμματα που συνήθως τα βλέπαμε να υψώνουν, δηλαδή να διατυπώνουν με ένταση την άποψή τους μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Δεν το είχαμε αυτή τη φορά, λες.
1: Ήταν εντυπωσιακή η σιωπή, ειδικά της συστημικής προοδευτικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του Πασό και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε σχέση με την απομόνωση στην οποία βρέθηκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ στο εσωτερικό της Ευρώπης. Και ήταν εντυπωσιακό γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση με τον Σάντσεφ, την οποία διαφήμιζε. Μάλιστα ο Ισπανός Πρωθυπουργός είχε στείλει ένα μήνυμα πάρα πολύ θερμό στο συνέδριο του Πασόκ το τελευταίο, και ο Αλέξης Τσίπρας όταν προσπαθούσε να προσεγγίσει τους ευρωσοσιαλιστές αναφερόταν στον Ισπανό Πρωθυπουργό και στην Ισπανική κυβέρνηση σαν παράδειγμα, σαν πρότυπο διακυβέρνησης.
0: Βέβαια, αν μου επιτρέπεις, είχα διακρίνει ότι άρχισαν να παίρνουν αποστάσεις από τότε που κάτι φίλοι, συγγενείς, θείες, γυναίκες του Σάντσες έμπλεξαν με θέματα διαφθοράς και θέματα έτσι μεγάλης απαξίας. Άρχισε λιγά σιγά να υπάρχουν επιφυλάξεις. Εντάξει, ναι, μεν με Σάντζες, αλλά να δούμε που θα πάει το πράγμα και όλα στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες στο πολύ στενό περιβάλλον, δηλαδή αφορούν τη σύζυγό του, αφορούν τον αδελφό του, αφορούν στενούς τους συνεργάτες. Αλλά την ίδια ώρα η διακυβέρνηση Σάντσεθ εμφανίζει, καταγράφει πολύ μεγάλες επιτυχίες, ειδικά στην οικονομία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη στην Ισπανία είναι πραγματικά εντυπωσιακά, και ένας λόγος που είναι τόσο εντυπωσιακά είναι το πρόγραμμα νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών.
0: 500.000 παράτυπων μεταναστών. Είναι αυτό το πρόγραμμα για το οποίο κατηγορήθηκε κιόλας ο Σάντσεθ, ότι ξέρεις τι, με αυτό που έκανες, μάλλον ήταν και αυτό που έκανες, ήταν κάτι που έστειλε ένα λάθος μήνυμα, του είπε.
1: Ναι, ότι λειτουργεί σαν μαθνίδης. Καταρχάς, είχε μια ευκολία ο Σάντσεθ, γιατί εκεί μιλάμε κυρίως για λατινογενείς μετανάστες, οι περισσότεροι οποίοι μιλούν ισπανικά, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολη η αφομοίωση. Παρ' όλα αυτά, έκανε κάτι εντυπωσιακό που δεν έχει κάνει κανείς. Αντιμετώπισε σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη εργατικού δυναμικού στη χώρα του, και αυτό λένε οι αναλυτές ότι βοήθησε πάρα πολύ στην τόνωση της ισπανικής οικονομίας.
0: Ωραία.
1: Εδώ έχουμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Σάντσεθ είναι ένα αφήγημα το οποίο είναι success. Γιατί στην τελευταία περίπτωση με τους μετανάστες είδες εσύ να λιγάκι να παίρνουν αποστάσεις?
1: Ναι, επίσης ο Σάντσεθ δεν συμμορφώθηκε στην οδηγία Τραμπ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και δεν υπέστη φοβερά αντίπεινα, έτσι. Επίσης πήρε μια πολύ σκληρή θέση κατά του Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα, και επίσης ήταν ο μόνος Ευρωπαίος που είναι ίσως ψηλός τόνος. Μπορεί να έχει φοβερές συνέπειες, ενώ θέσεις που είναι πολύ κοντά στην εδώποδεση αντιπολίτευση.
0: Και όμως, Αγγελική, δεν είναι και ένας λόγος ότι σύρεται σε αυτές τις αποφάσεις από τους συγκυβερνήτες του, χωρίς τους οποίους αυτή την μειοψηφία που έχει διαμορφώσει θα μπορέσει να σταθεί όρθιος?
1: Πρώην
0: ποντέμος, νυν ποντέμος κτλ.
1: Ο πολιτικός λόγος που αθρώνει ο ίδιος δεν δείχνει ότι το κάνει υποποίηση, πίεση, δείχνει να το εννοεί. Αλλά για όποιο λόγο και αν το κάνει, και η συνεργασία με κόμματα της αριστεράς επίσης είναι το μεγάλο διακύβευμα για τα εδώ κόμματα, και γι' αυτό έπρεπε να το θαυμάζουν. Λοιπόν, επίσης έχει κάνει κινήσεις στην κοινωνική πολιτική πολύ σοβαρές, που μέχρι τώρα αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τα κόμματα εδώ της κεντροαριστεράς. Το λέω αυτό γιατί τώρα στην περίπτωση της κρίσης στη Θέουτα, αυτό που συνέβη με το Σάντσεθ, δηλαδή η αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν ουσιαστικά από την πλευρά της Ιταλίας, η συνοριακή έλεγχη που επέβαλε, είναι κάτι το οποίο είναι κυριολεκτικά διανόητο, με την έννοια της σκέψου ότι το ανάλογο είναι να έρθουν εδώ 2.000 μετανάστες από τη Λιβύη στη Γάβδο και να μας κλείσουν τα σύνορα. Αυτή είναι η αναλογία με βάση το μέγεθος της χώρας. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Μα και αυτό, και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα δεν ακολούθησε την Ιταλία και είχε μια άλλη στρατηγική σε αυτή την ιστορία.
1: Αυτό είναι το προφανές του αυτονόητο.
0: Ως πυλισσόδου η Ελλάδα που έχει δεχθεί τέτοιες πιέσεις, το σκέφτηκε διαφορετικά το πράγμα.
1: Μα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά, όταν έγινε η συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης των 27 χωρών, πήρε αποφάσεις που έδειξαν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τελικά. Λέμε τώρα για τις πρώτες αντιδράσεις. Η Μελόνη αντιμετωπίζει η ίδια σοβαρά προβλήματα από τα δεξιά της, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα εκεί, το Εθνικό Μέλλον, ακόμα πιο δεξιά.
0: Από το Σαλβίνι έχει υπερκεράσει όλους.
1: Το οποίο καταγράφει σημαντικά ποσοστά της δημοσκοπίας και την πιέζει αφόρητα κτλ. Οπότε έκανε μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επίδειξη πυγμής, ας πούμε, η οποία δημιούργησε μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ δηλητηριώδη. Να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν ενώ οι ροές στις χώρες πρώτης υποδοχής είναι χαμηλότερες από ποτέ. Δηλαδή το τελευταίο εξάμεινο ήταν συνολικά 50.000, 49.000 για την ακρίβεια. Μιλάμε για νούμερα που το 2015 είχαμε σε μία εβδομάδα.
0: Γιατί λοιπόν αυτή, θα επιστρέψω στο αρχικό, γιατί λοιπόν αυτή η εισηγεία σειρμάτου?
1: Να πούμε εδώ για τη χώρα μας ότι είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πλειοψηφικό το ρεύμα το κοινωνικό υπέρ μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και αποτροπών. Αυτό το επεσήμανε ο ίδιος ο Δάνος Πλεύρης σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Breitbart, το υπερσυντηρητικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, την οποία αναδημοσίευσε μετά ο Τραμπ, μιλώντας για το μεταναστευτικό και εκφράζοντας το θαυμασμό του για την πολιτική Τραμπ, αναφέρθηκε σε δημοσκοπή στην Ελλάδα που δείχνουν, όπως είπε, ότι περίπου 30% συμφωνούν με την πολιτική της κυβέρνησης, 35% ζητούν ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Ακόμα, άρα υπάρχει ένα κοινωνικό ρεύμα το οποίο δεν μπορούν να το δεν το αγνοούν εδώ και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι το παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η στάση τους στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί εδώ με την κρίση στη Θέουτα ο Σάντζεφ μίλησε για ζήτημα κυριαρχίας, για παραβίαση κυριαρχίας Ισπανίας. Έστειλε στρατό, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που θα έκανε περισσότερο ένας δεξιός πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αντέδρασε πάρα πολύ άμεσα, πάρα πολύ σκληρά και πραγματικά καθάρισε η Θέουτα μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα. Μείναν μόνο θυμώντας τα παιδιά. Δεν έδειξε κάποια υπιότητα, ας το πούμε, ώστε να μπορεί να επικριθεί από τα δεξιά. Γι' αυτό και δεν επικρίθηκε από τα δεξιά στη χώρα.
0: Δεν επικρίθηκε, αλλά βέβαια οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν και εκεί να πρέπει να διερευνηθούν και ευθύνες, τυχόν ευθύνες της ισπανικής κυβέρνησης, και είναι πολύ και σύνθετη, δεν ξέρω αν είναι τώρα της παρούσης, δηλαδή είναι και το γεωπολιτικό στη μέση, η σχέση με το Μαρόκο, Αλγερία κτλ.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Όταν έγινε η εισβολή στον Εύρο, διερευνήθηκαν τυχόν ευθύνες της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή εδώ συμβαίνει πια πάρα πολύ συχνά. Έχει συμβεί και μέσω λευκορωσίας
0: από την Ρωσία.
1: Όχι, και τώρα μέσω αυτό που λέμε ρωσικό δάκτυλο που θεωρούν, έχει συμβεί εργαλειοποίηση μεταναστευτικού πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάει η Ευρώπη σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Η εργαλειοποίηση είναι δεδομένη από κάποιον που θέλει να σου κάνει και υβριδικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις ως χώρα. Η επιχείρηση αυτή υβριδική στον Εύρο, κάτι γνώμη μου ήταν τέτοια, νομίζω ότι είχε να κάνει και με τα μηνύματα που είχε στείλει σε παρελθόντα χρόνο η Ελλάδα για το θέμα το μεταναστευτικό. Και ήταν και μία επιχείρηση Ερντογάν να δοκιμάσει τα όρια και τις αντιδράσεις μιας νέας τότε, σχετικά νέας κυβέρνησης. Δηλαδή ήταν και τα δύο. Αλλά αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση.
1: Εδώ λέγονται διάφορα για τις σχέσεις που ανέπτυξε με την Αλγερία.
0: Ναι, με την Αλγερία και τα λοιπά.
1: Η οποία έφυγε το Μαρόκο. Βεβαίως, ότι ο βασιλιάς του Μαρόκο είναι πολύ φίλος στον Τραμπ. Πολλά μπορούν να υποθούν και πολλές εξηγήσεις μπορούν να υπάρξουν. Όμως η αντίδραση του Σάντζετ ήταν η αντίδραση που είχε και ένας δεξιός πρωθυπουργός. Δεν έκανε τίποτα λιγότερο και τίποτα ιδιότερο.
0: Άρα,
1: επομένως, αποδίδεται ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις η στάση των δικών μας προοδευτικών κομμάτων. Φάνηκε πάντως με το μεταναστευτικό σπυρό, επειδή και η Ισπανία απάντησε στην Ιταλία με δικούς τους ιστοριακούς ελέγχους για ταξιδιώτες από την Ιταλία, ότι το μεταναστευτικό μπορεί να είναι ένα ζήτημα, παρόλο που δεν έχει πραγματική υλική υπόσταση, γιατί οι ροές είναι πολύ χαμηλές, το οποίο μπορεί να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ακραίο βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πραγματικά μια φωτιά που καίει.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να γίνει ένα εξέλεγκτη πυρκαγιά κάποια στιγμή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ βλέπω και από τη μία και από την άλλη κατεύθυνση. Γιατί το μεταναστευτικό είναι... Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ βλέπω και από τη μία και από την άλλη κατεύθυνση. Γιατί το μεταναστευτικό είναι...

0: η Δανία. Γίνονται δηλαδή, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα πρώτης υποδοχής από αυτές. Ναι. Δηλαδή γίνεται μια συμμαχία εντελώς ετερόκλητη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προωθεί μια πολιτική που θα γίνει αποδεκτή από τις 27 στη συνέχεια. Ναι. Θεωρούμε ότι θα ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια αυτή τη φορά, γιατί πέρασε ένας κανονισμός από το Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούνιο, που ουσιαστικά επιτρέπει τη μετακίνηση εκτός Ευρώπης μεταναστών των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, και βάσει αυτού του κανονισμού που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούν ότι δεν θα υπάρξουν εσωτερικά νομικά εμπόδια. Ναι. Πολιτικά πάντως δεν θα υπάρξουν σίγουρα, γιατί και εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει παραμικρή αντίδραση.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο, δεν μιλάς μόνο για την Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη.
0: Δεν το συζητάμε. Σε άλλες χώρες που δεν είναι καν χώρες πρώτης υποδοχής, γιατί η Ελλάδα είναι και μια χώρα που έχει, έχει αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα προβλήματα κατά καιρούς. Φέτος ευτυχώς όχι. Δηλαδή οι ροές είναι πολύ χαμηλές και στην Κρήτη, γιατί στην πραγματικότητα οι ροές από την Τουρκία έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Ο νότιος διάδρομος είναι πρόβλημα για την Ελλάδα πλέον. Που και αυτός έχει ελεγχθεί, φαίνεται τελευταία.
1: Ναι, υπάρχουν περίοδοι που υπάρχουν αυξημένες ροές, πώς να το πω. Ίσως σχετίζονται και με, δεν ξέρω, η εκτίμηση είναι ότι όταν ο καιρός είναι καλός, όταν ξέρω εγώ τα κυκλώματα, όταν η δουλειά μπορεί, αλλά μπορεί να σχετίζεται και αυτό.
0: Γι' αυτό τώρα που είχαμε την καλοκαιρία στην Κρήτη είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είχαμε αυξημένες ροές. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει εκεί πολύ διπλωματική προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έτσι, δεν
1: σωστά,
0: έχει
1: σωστά. Και με την πλευρά που υπάρχει εντονότερο το πρόβλημα στην Ανατολική Λιβύη, που την ελέγχει ο Χαφτάρ. Εκεί όμως μπαίνει κάποιο και η Τουρκία στη μέση. Και εδώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο σύνθετο. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η Αγγελική Σπανού,
1: δημοσιογράφος στην Καθημερινή, με το σχόλιο της για το θέμα του μεταναστευτικού. Είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση της Αγγελικής ότι στην τελευταία κρίση στην Ισπανία δεν είχαμε τη γνωστή ρητορική από την πλευρά της κεντροαριστεράς εδώ στην Ελλάδα, παρά μόνο μεμονωμένες φωνές, γιατί ακριβώς καταγράφεται και δημοσκοπικά καταγράφεται μια συγκεκριμένη θέση από την πλειονότητα έναντι του μεταναστευτικού, ζητεί πιο σκληρές θέσεις. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαίο. Δεν τρελάθηκε ο κόσμος, ξύπνησε ένα πρωί και είπε πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές θέσεις. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιούργησε η αθρώα, η χωρίς έλεγχο μετανάστευση, η χωρίς πολιτική, χωρίς τακτική, χωρίς στρατηγική. Η τακτική του ανοίγουμε τα σύνορα και μπαίνει όποιος θέλει, όπως θέλει, σε όσο αριθμό θέλει. Όλο αυτό δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και κοινωνικά και οικονομικά και θέματα ασφάλειας κατά τη γνώμη μου. Όταν δεν ξέρεις ποιος μπαίνει στη χώρα σου, είναι μείζον θέμα ασφάλειας. Ποιος μπαίνει...
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα.

0: Απίνδος.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει.
5: Νόβα, 9.31.
6: Η ώρα είναι 9.30.
7: Νόβα 9.31.
8: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
9: Sky 100.3.
10: Καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, όπως σήμερα λόγω των θελωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Η νέα αυτή εξέλιξη εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση του έργου. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σήμερα η Ελλάδα, καθώς τα μέλη ΤΕΜΙΕ ενίσχυσαν την αιωλική παραγωγή και περιόρισαν την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Σωρός άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διόργας του Ισθμού της Κορίνθου. Η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού καθώς και την ταυτότητα του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Και επειδή κάποια πράγματα είναι στο χέρι μας, στο χέρι μας είναι να βοηθήσουμε ούτως ώστε να επουλώσουμε κάποιες από τις πληγές που ανοίγουν κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, όλοι μαζί μπορούμε. Συναυλία 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λουίζος. Με Γαλάνη, με Γιάννη Διονυσίου, με Νταλάρα, με Βασίλη Παπακουσταντίνου, με Πασχαλίδη, με Μαρίνα Σάτι, με Κώστα Τριανταφυλλίδη, με Τσαλιγοπούλου, με Νεφέλη Φασούλη.

0: όλα τα έσοδα θα διατεθούν για να αγοράσουμε δεντράκια, δεντρίλια, για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζονται για να προστατεύσουμε το περιβάλλον ή τουλάχιστον να το βοηθήσουμε να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί το καλοκαίρι. Εμείς θα δημιουργούμε δηλαδή, ούτε ο αέρας, ούτε κάποιο άλλο μέσο κρατάει στο χέρι του ένα σπίρτο για να βάζει φωτιές. Ο άνθρωπος με τη δραστηριότητά του, είτε αφορά κάποιες εργασίες στην Ήπεθρο, είτε αφορά μια συμπεριφορά που ανάγεται σε άλλες επιστήμες, εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, όπως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης με έναν ο οποίος είπε πως από το άγχος της δουλειάς και τα λοιπά, όταν σχολούσε έβαζε φωτιές λιγάκι για να νιώσει καλύτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Τέλος πάντων, γεγονός είναι ότι κάθε καλοκαίρι περνάμε δύσκολα πλέον, οπότε είναι πολύ σημαντικό και εμείς να συμβάλλουμε. Ticketmaster.gr εισιτήρια, πληροφορίες το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
1: Δυνατά και μια κούτσι κιθάρα.
0: Σας διάβαζα προχθές την είδηση σχετικά με τον τουρισμό. Θα επανέλθω στον τουρισμό. Μιλήσαμε την πρώτη ώρα με βάση το εργασιακό. Το εργασιακό τοπίο στον τουρισμό, τα έσοδα που φέρνει στη χώρα, το πόσο συμβάλλει στο ΑΕΠ, στην ανάπτυξη κτλ. Μία άλλη είδηση που διάβασα προχθές αφορούσε την πρόθεση πάρα πολλών Ευρωπαίων να επισκεφθούν τη χώρα μας μέσα στον επόμενο χρόνο. Έγινε μια μεγάλη έρευνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην πρώτη θέση, καταλαμβάνει, μάλλον δεν σας, στο τέλος θα σας πω ποια χώρα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, γιατί αφορά και τη συζήτηση, ένα σκέλος συζήτηση που θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Η χώρα μας λοιπόν είναι στην πρώτη τριάδα. Οι χώρες γενικά στην πρώτη πεντάδα είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία. Είναι χώρες που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων που λένε ότι εάν ταξιδέψω ή μάλλον προτίθεμαι να ταξιδέψω εντός Ευρώπης μέσα στον επόμενο χρόνο. Οπότε η επόμενη ερώτηση, ωραία, και πού θα πας? Οι περισσότεροι απαντούν Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία. Είμαστε στις πρώτες θέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γεγονός. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ποια είναι στην πρώτη θέση των προτιμήσεων. Στην πρώτη θέση των προτιμήσεων είναι η Ρουμανία με ένα ποσοστό που αγγίζει την αυτοδυναμία, όχι αγγίζει, της δίνει την αυτοδυναμία. Ένα ποσοστό 45%. Λένε οι Ευρωπαίοι ότι θέλουμε να ταξιδέψουμε στη Ρουμανία. Ο κύριος Γρηγόρης Παπαγεωργιάδης είναι, πώς να το πω, φίλος από τα παλιά. Ας το πω έτσι ελεύθερα, άνετα. Είναι άνθρωπος του επιχειρήν, με μεγάλη δραστηριότητα στη Ρουμανία, πολυετή δραστηριότητα και σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό τοπίο και θα μας βοηθήσει λιγάκι, όχι μόνο σε αυτό και σε άλλα. Τι κάνετε, κύριε Παπαγεωργιάδη? Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από καιρό σας ακούω και τα λέμε.
2: Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα και στο κρατή. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δικιά μου.
0: Ωραία. Αγαπητέ Γρηγόρη, έχεις κάποια εξήγηση γιατί η Ρουμανία έχει ανέβει πολύ στον τουριστικό χάρτη?
2: Κοίταξε, σε πρώτη απάντηση είναι ότι αυτό αντανακλά την οικονομία της χώρας. Οι Ρουμάνοι αυτή τη στιγμή εξοδεύουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια το χρόνο για διακοπές στο εξωτερικό. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το αντίστοιχο διαθέσιμο εισόδημα. Θα απαντούσε κάποιος ότι ναι, αλλά είδα μια μελέτη που λένε ότι δεν έχουν λεφτά για διακοπές. Οι Ρουμάνοι με τους Έλληνες μοιάζουμε σε πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι ότι ακόμη και τώρα, ακόμη και στην Ελλάδα, στην περίοδο που λέμε πώς ήταν επί Πασόκ, πώς τα λένε τα αστεία κτλ.
0: Ναι.
2: Και τότε όλοι κλαίγαμε. Δεν είχαμε κάποια διαφορά. Ναι. Και τότε πηγαίναν οι έμποροι και λέγανε κάθε χρόνο είμαστε 30% κάτω. Το ίδιο περίπου σαν συνέστημα είναι και η Ρουμανία.
0: Μεσογειακός λαός και η Ρουμανία.
2: Είναι το Βαλκανικό, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Οι Ρουμάνοι λατρεύουν την Ελλάδα. Εμείς έχουμε το προνόμιο που όταν λέμε ότι στη Ρουμανία που συστηνόμαστε, ότι είμαστε από Ελλάδα, να βλέπεις τον άλλον να χαμογελάει, να του αρέσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν σε πολλές χώρες που όταν λες ότι είσαι Έλληνας, ο άλλος το ευχαριστιέται τόσο όσο στη Ρουμανία. Και υπάρχουν προορισμοί όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κατερίνη, όπου και κατάγομαι. Στην παραλία Κατερίνης, αν κάνουμε μια βόλτα σήμερα, πιστεύω πιο εύκολα μπορώ να συνοηθώ με τα ρουμάνικα παρά με τα ελληνικά.
0: Ναι.
2: Η Θάσος, η οποία Θάσος είναι ίσως ο πλέον αγαπημένος προορισμός των Ρουμάνων. Δηλαδή στη Θάσο, όπως λέει και ο κομμωτής μου, έχω βαρεθεί τη γυναίκα μου 10 χρόνια συνέχεια πάμε διακοπές στη Θάσο. Είναι κάποια πράγματα που οι Ρουμάνοι το αγαπάνε τον τρόπο ζωής στον ελληνικό, το ελληνικό φαγητό. Και πολλοί έχουν αρχίσει να επενδύουν.
0: Αλλά διαβάζω και το αντίστροφο, Γρηγόρη, δηλαδή ότι και στη Ρουμανία γίνονται μεγάλες επενδύσεις για υποδοχή τουριστών. Δηλαδή διαβάζω ότι εκεί υπάρχει και αγροτοτουρισμός και Ιαματικός, Τρανσιλβανίες, αυτά, το Βουκουρέστι με μεγάλη... Προσπαθούν να το κάνουν κέντρο, ας πούμε, έτσι, τουριστικό. Γίνονται και εκεί προσπάθειες να τραβήξουν τουρίστες.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ροπή στον εσωτερικό τουρισμό, τουλάχιστον όσον αφορά στον αγροτουρισμό με τα εινοποιεία, που εγώ μπορώ να σκεφτώ άνετα 7-8 σημεία που έχω πάει τα τελευταία 5 χρόνια σε κάποια εινοποιεία κοντά στο Βουκουρέστι, που κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, όταν γνωστά που κάνουν τα εινοποιεία, το δρόμο του κρασιού που λέμε εμείς στην Ελλάδα, που υπάρχουν κάποιες προσπάθειες. Στο Βουκουρέστι είναι τα Ιαματικά Λουτρά, είναι σαν πόλη, έχει να σου προσφέρει, είναι πράσινη πόλη, το μεγαλύτερο μέρος της. Επίσης θα έλεγα ότι στη Ρουμανία, ιδιαίτερα για το καλοκαίρι, ένα διαφορετικό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν μεγάλα μουσικά φεστιβάλ στο Κλουζ, στην περιοχή στην Κωνσταντσα, όπου και στην Τρανσιλβανία, όπου προσελκύουν πολλούς τουρίστες από το εξωτερικό, γιατί γίνονται πολύ μεγάλες παραγωγές, όμοιες τους δεν έχουμε δει εμείς στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμή, με πολύ μεγάλα ονόματα. Και υπάρχει ένα τρέντ αυτή τη στιγμή, υπάρχει και ο χειμερινός τουρισμός, τα χιονοδρομικά κέντρα. Ναι, ναι. Το πιο σημαντικό που κάνει η Ρουμανία αυτή τη στιγμή είναι ότι επιτέλους γίνονται υποδομές για τους αυτοκινητοδρόμους όπου είχαν μείνει πίσω. Γιατί καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά και στην Ελλάδα μέχρι να γίνει αυτοκινητόδρομο, π.χ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ήταν. Θυμόμαστε
0: την ιστορία.
2: Αυτό υπάρχει και στη Ρουμανία. Και αυτή τη στιγμή είναι.
0: Ναι. Με τη δραστηριοποίηση και πολλών ελληνικών επιχειρήσεων. Σε πολλούς κλάδους, όπως τα τρόφιμα, πληροφορική και κατασκευές, δεν ξέρω αν τώρα με αυτό που είπες, δηλαδή υπάρχει το ελληνικό αποτύπωμα σε όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
2: Σε ένα σούπερ μάρκετ στη Ρουμανία θα δούμε μια σειρά από ελληνικά προϊόντα που δεν υπάρχουν σε κάποιες άλλες χώρες. Έχουμε πολύ σημαντικό αποτύπωμα, δηλαδή θα το δούμε ακόμη και σε προϊόντα τροφίμων, όχι τα κλασικά φρούτα, λαχανικά, ψάρια που δραστηριοποιούμαστε εμείς. Υπάρχει επίσης η είσοδος της ΔΕΗ στη χώρα, βοήθησε να ανέβουν ακόμη περισσότερες ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις πάνω. Οι μεγάλοι παίκτες της Ελλάδος είναι και στη Ρουμανία και αυτό παρασύρει και πάρα πολλές μεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες να ανέβουν πάνω ως υποκατασκευαστές. Και είναι ένα κάτι το οποίο συχνά πυκνά δέχομαι τηλεφωνήματα από κάποιους που θέλουν να επεκταθούν επάνω.
0: Σε ποιους τομείς, δηλαδή, εσύ τώρα λειτουργείς και ως ένας κόμβος σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί ξέρεις την πραγματικότητα εκεί, ως ένας επιχειρηματικός κόμβος, πώς να το πω, αυτό ουσιαστικά είσαι, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα στη Ρουμανία. Ποιοι τομείς τώρα πρημοδοτούν το κέρδος, πώς να το πω?
2: Στον κατασκευαστικό κλάδο υπάρχει κινητικότητα στην πράσινη ενέργεια. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε με αυτούς που έρχονται και αναλαμβάνουν δράσεις πάνω στην κατασκευή φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις. Ακόμα είναι και στις υποδομές με αυτό που είπα πριν, με τους αυτοκινητοδρόμους. ότι είναι πάρα πολλές οι μικρότερες ελληνικές εταιρείες οι οποίες δουλεύουν κάτω π.χ. από μια πολύ μεγαλύτερη. Τώρα το να πεις ότι θα επενδύσω σε κάποιους άλλους τομείς είναι θέμα πόσο εσύ ο ίδιος προσωπικά θα ασχοληθείς, ποιους συνεργάτες θα έχεις. Δηλαδή στην εστίαση δεν υπάρχει κάτι, μια μεγάλη ελληνική εταιρεία οποία να έχει κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, αλλά είναι πολύ πιο σύνθετο το να πει κάποιος ένα εμπορικό σήμα από την Ελλάδα να το φέρει στη Ρουμανία. Ειλικρινά είναι ένα πολύ μεγάλο project και θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το γεγονός ότι είναι κάποιο σήμα γνωστό στην Ελλάδα δεν σημαίνει γιατί ότι θα είναι και γνωστό στη Ρουμανία. Και δεν σημαίνει ότι θα φέρει και το added value που ψάχνει.
0: Ναι. Όχι. Ο Ρουμάνος. Η ερώτηση μου αφορούσε σε ποιοι τομείς αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι βρίσκονται σε καλύτερο σημείο.
2: Εγώ βλέπω και πολλές εταιρείες πληροφορικής που διεκδικούν έργα στη Ρουμανία. Στο κομμάτι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπάρχει κινητικότητα από ελληνικές εταιρείες που είναι εδώ πέρα. Κατασκευές. Στα τρόφιμα που έχουν μεγάλη θέση, γιατί είναι πάρα πολλές μεγάλες ελληνικές εταιρείες που είναι ήδη βρίσκονται στην Ρουμανία εδώ και πάνω από 30 χρόνια πλέον.
0: Το γεωπολιτικό είναι κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο με την θέση που βρίσκεται η χώρα.
2: Έχουμε επεισόδιο τελευταίο καιρό με ντρόουν που εισέρχονται στη Ρουμανία.
0: Δημιουργεί θέματα, επισφάλειες.
2: Όχι. Δεν θα το έλεγα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυξημένη κινητικότητα. Όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, θυμάμαι που με παίρναν τηλέφωνο διάφοροι και ρωτούσαν πώς είναι η κατάσταση κτλ. Όταν τους απαντούσα σοβαρά, Σπύρο, δεν με πιστεύανε. Όταν άρχισαν να τους κάνω λίγο πλάκα, άρχισαν τότε να με πιστεύουν. Γιατί πραγματικά δεν καταλάβανε τίποτα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ναι. Ίσα-ίσα που στο ξεκίνημα κιόλας αυτό βοήθησε στο να μπουν. Πολλά κεφάλαια που φύγαν από την Ουκρανία στη Ρουμανία και να γίνουν και νέες επενδύσεις, γιατί αρκετά εργοστάσια που φύγαν από τη Ρωσία τελικά μετακινήθηκαν εδώ πέρα, γιατί ψάχνοντας να βρουν κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα να επενδύσουν. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, υπάρχει μια εταιρεία με ελαστικά η οποία έφυγε από τη Ρωσία, έψαξε να βρει πού θα κάνει την επόμενη επένδυσή της. Η Ρουμανία κέρδισε αυτή την κούρσα. Κάποιοι λένε ότι η Ελλάδα ήταν μέσα στις υποψήφιες. Και η Ρουμανία αυτό που προσφέρει είναι ότι σε ελάχιστους μήνες αδειοδοτικά ήταν τα πάντα έτοιμα και η εταιρεία παράγει εδώ και 1,5 χρόνο, 2 έχει ξεκινήσει την παραγωγή. Και μιλάμε για μια επένδυση πάνω από 800 εκατομμύρια.
0: Ναι. Κατάλαβα. Ο πρωτογενής τομέας.
2: Ο πρωτογενής τομέας στηρίζεται κυρίως πάνω στα σιτηρά. Αυτό είναι το βαρόμετρο, δηλαδή φέτος που ο καιρός ήταν ευνοϊκός για τα σιτηρά, θα καταγράψουν ρεκόρ εξαγωγών.
0: Εξαγωγών είπες?
2: Εξαγωγών, ναι. Και είναι ήδη ο μεγαλύτερος.
0: Δεν έχει τρακτέρ εκεί στην Εθνική Βουκουρεστίου, τάδε?
2: Είναι διαφορετικά σχηματισμένο, η αγροτική παραγωγή είναι δομημένη διαφορετικά, είναι μεγαλύτερες οι εκτάσεις, είναι... Απλά εκεί που υστερούν σε εμάς και εμείς έχουμε τεχνογνωσία είναι στην καλλιέργεια όπως τούτων και λαχανικών, όπου τους βλέπεις ότι πέρα από κάποιες μεγάλες επενδύσεις, ο απλός Ρουμάνος παραγωγός σου θυμίζει τον Έλληνα της δεκαετίας του 80. Δηλαδή εκεί πέρα η Ελλάδα όντως έχει πάει μπροστά και όντως έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε, πολλοί Έλληνες παραγωγοί έχουν καταφέρει να καταλάβουν, δεν μιλάω για αυτούς που διαμαρτύρονται.
0: Σε έχω, κατάλαβα.
2: Και είναι και μη εμπορικά προϊόντα που βασίζονται μόνο στη τιμή του κράτους. Οι Ρουμάνοι παίρνουν ελάχιστη επιδοτήση από το κράτος, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, οι Ρουμάνοι δεν στηρίζονται η αγροτική παραγωγή στο να πάρουν επιδότηση. Μπήκαν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι, εγώ βλέπω, ας πούμε, στο κομμάτι των βιολογικών, γίνονται επενδύσεις, αλλά πρέπει να μάθουν πώς λειτουργεί όλος ο κύκλος της αγοράς.
0: Δεν ξέρω αν μάθουν, μήπως και εκεί έχουμε φραπέδες και τέτοιες ιστορίες. Μήπως το ότι δεν το κάνουν ακόμα είναι επειδή δεν το γνωρίζουν.
2: Το πέρα υπάρχουν σκάνδαλα, αλλά συνήθως καταλήγουν και κάποιοι μέσα. Που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό.
0: Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις στο μυαλό σου κάτι που μας λείπει από την εικόνα. Εγώ, ξέρεις, από τον τουρισμό πιάστηκα και μετά ήθελα λίγο να το ανοίξουμε, γιατί βλέπω και εδώ ερωτήματα πάρα πολλά, απορίες, μα εκεί τι κάνω σε αυτό, εκεί τι κάνω στο άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να τα βάλω όλα αυτά τα ερωτήματα. Οπότε ήθελα πιο πολύ.
2: Να φάνηκε απλά ότι η Ρουμανία είναι μια χώρα που μας έχει πλέον προσπεράσει αρκετά πράγματα. Η μέση μισθή στο Βουκουρέστι, στο Κλουζ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, είναι μεγαλύτερη από τον. Είναι μεγαλύτερη από τους αντίστοιχους στην Ελλάδα. Το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο. Πολύ, δηλαδή, στο μέσο μισθό συνολικά στη χώρα μπορεί να είναι σε ελαφρώς κατώτερη από την Ελλάδα, αλλά η οικονομική δύναμη είναι μεγαλύτερη. Και είναι μια χώρα που είναι ελεύθερη. Δηλαδή, το να μπει στην αγορά δεν υπάρχουν φραγμοί. Γι' αυτό κιόλας με τον Ηλία, τον αδελφό μου, που είναι και πριν, που είμαστε 20 χρόνια στη χώρα χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα δραστηριοποιηθούμε. Αυτό είναι η διαφορά της Ρουμανίας. Η ελεύθερη αγορά τη βλέπεις πολύ πιο δυνατά σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχουν οποιοδήποτε που να μπορεί να κοντρολάρει τιμές.
0: Προσωπικού χαρακτήρα τώρα ερώτηση. Μπορεί να έχει και δώσει αδιακρισίας μέσα. Εσείς τώρα με τον Ηλία ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε ότι τι να κάνουμε, ας μαζέψουμε μια βαλίτσα να πάμε στη Ρουμανία.
2: Ο Ηλίας που είναι 20 χρόνια, γιατί αυτό είναι ο πιο.
0: Ο μεγάλος, τον δίνεις ηλικιακά, τον δίνεις. Ναι.
2: Ένα χρόνο με τον, εντάξει, δεν είναι κάτι αυτό. Είναι πιο οραματιστή σε σχέση με εμένα. Εγώ είμαι πιο πολύ στην υλοποίηση των project που κάνουμε. Είχαμε τη μερίδα και διαφημιστική εταιρεία στην Κατερίνη. Είδε ότι μετά το 2002, που είμαστε ίσως στο καλύτερο επίπεδο σαν εταιρεία τότε, ότι πίστευε ότι η Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα χρεοκοπήσει και άρχισε να ψάχνει στα Βαλκάνια. Πήγε Βουλγαρία.
0: Τώρα αυτό που λέμε μετά χριστών προφήτης ή όντως είχε δει, γιατί κανένας, μιλάς τώρα για εποχές που ήμασταν όλοι, ζούσαμε τον ήρωά μας.
2: Βλέπαμε ότι οι συνομήλικοι μας τότε, που δεν είχαμε κλείσει καν τα 30, δεν είχαν όρεξη να δουλέψουν. Μιλάω τι γίνεται στην Κατερίνη, αυτό που βλέπαμε εμείς γύρω μας. Όποτε αυτό και κάποιοι άλλοι παράγοντες που λίγο διαβάζοντας κάποια πράγματα, γιατί από πολύ μικρή η εφημερίδα ήταν κάτι που έμενε στο σπίτι μας από τότε που θυμάμαι να μπορώ να διαβάζω.
0: Ναι. Απλά λέω ότι εσείς δεν φύγατε πάνω στην κρίση, εσείς φύγατε σε καλή εποχή.
2: Ναι, και αυτό μπορείς και να μας χρηματοδοτήσεις στην αρχή, γιατί το ξεκίνημα δεν ήταν. Δεν πάθει εκεί να σε περιμένουν όλοι.
0: Ναι,
2: θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ αγώνα. Όταν μπήκαμε στα βιολογικά φρούτα και λαχανικά που κάνουμε διανομή στη χώρα, εγώ για 4 χρόνια πήγαινα σε κάθε παράδοση, για να μάθω ποια είναι η αγορά. Όταν λοιπόν εμείς το 2003 ψαχτήκαμε, πολλοί αποφάσισαν. Μόλις έφτασε η Ρουμανία, αποφάσισε ότι εδώ πέρα του ταιριάζει. Εδώ είναι αυτό, έχει τα χαρακτηριστικά η χώρα για να μπορεί να πετύχει. Ξεκίνησε να ασχολείται με ακίνητα και σιγά σιγά επεκτάθηκε σε άλλους τομείς. Από εδώ και 15 χρόνια έχω μετακομίσει και μόνιμα εγώ στη Ρουμανία. Και ουσιαστικά εγώ τώρα, ας πούμε, διοικώ τις δραστηριότητες στη Ρουμανία με τον Ηλία να έχει ένα γενικότερο overview.
0: Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Ο Γρηγόρης Παπαγεωργιάδης, άνθρωπος του επιχειρήν στην Ελλάδα, όπως ακούσατε από τον ίδιο, μαζί με τον αδερφό του, δραστηριοποιείται τώρα σε πάρα πολλούς τομείς. Δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία. Ήθελα να δω το κομμάτι του τουρισμού, μου κάνει εντύπωση αυτό το δημοσίευμα, αλλά με τον Γρηγόρη πάντα έτσι γίνεται, ανοίγει η συζήτηση.

Ο Ζεάκης για το προηγούμενο θέμα του μεταναστευτικού. Ο Σάντζες κατέστη στόχος του Τραμπ και του Νετανιάχου και όλης της ευρωπαϊκής δεξιάς. Θέλει πολλή σκέψη για το πώς οργανώθηκε το θέμα της Θέουτα. Αυτό είναι ένα αφήγημα που μπορεί να βολεύει το Σάντζεθ. Στο λέω με εκτίμηση, φίλε μου Ζεάκη, εμένα δεν με πείθει.

Παπά δεν το προλαβαίνω, άλλη μέρα. Θα δούμε μήπως μπορέσουμε να μιλήσουμε και μαζί του. Τώρα είναι, θα το αδικήσω. Το άρθρο του Νίκου Βατόπουλου έχει συνομιλήσει με τον αρχιτέκτονα Πέτρο Τσουκαλά και το πώς οραματίζεται ο κύριος Τσουκαλάς, ο αρχιτέκτονας, στην Αθήνα με μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, όπως γράφει, και παγκόσμια εμβέλεια. Προτείνει κάποια έργα, εμβληματικά έργα που θα βοηθήσουν όχι μόνο στην αισθητική, στη βελτίωση της αισθητικής, αλλά και της λειτουργικότητας στην πόλη. Υπάρχουν 15 εμβληματικές παρεμβάσεις. Θα σας πω 2-3, αλλά επαναλαμβάνω, θα το αδικήσουμε. Πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτή την πολύπαθη πόλη. Τι πρέπει να γίνει. Ας αρχίσουμε με την καθαριότητα και μετά θα πάμε και στα εμβληματικά. Παρόλα αυτά, οι παρεμβάσεις που προτείνει περιλαμβάνουν το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, μια φωτογραφία που έχει η Καθημερινή, το πώς τη βλέπει ο αρχιτέκτονας Τσουκαλά στην πλατεία Συντάγματος με δύο παράλληλα μεγάλα συντριβάνια, στην Ομόνια, τον κόβο Αμπελοκήπων, την πλατεία Κλαθμόνος, δηλαδή σημεία πολύ κεντρικά που μπορούν να δώσουν μια άλλη μορφή στην πόλη. Και τη φύτευση ενός εκατομμυρίου δέντρων. Γιατί, όπως λέει ο ίδιος, τα προβλήματα της Αθήνας είναι βαθιά και δομικά και μόνο μέσα από μια τολμηρή ουσιαστική προσέγγιση μπορούν να αντιμετωπιστούν. Πιο απαιτητικές παρεμβάσεις: η διαμόρφωση μιας δυτής ταυτότητας για τη Συγκρού και πάρκο και λεωφόρος και ο δραστικός περιορισμός των οχημάτων στο κέντρο. Κύριε Τσουκαλά μου, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν βρίσκεται κανείς να τα αγγίξει. Σας διαβεβαιώ.

0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
19: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Ανακοίνωσε χθες ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, αφού με δικαστική εντολή καθαιρέθηκε η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο δημοκρατικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την Τουρκία, τόνισε σε ανάρτησή του ο Ιμάμογλου, αναφερόμενο στο νέο κόμμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλητρίες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Συγχαρητήρια μηνύματα για την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Με πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέα τεράστια επιτυχία καταγράφηκε στην ελληνική κολύμβηση. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ στο βολέι.
22: Ποιο βολέι?
23: Ποιο ματς?
22: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
25: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ, με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Καμιά στο δρόμο βρέθηκα με σένα που μπερδεύτηκα τη Στήλας λουλούδι. Με δυο μπαγκάζια αξεσουάρ λέω στο κρύο

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 10 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, πρωινό Πέμπτης, 13 Αυγούστου, να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε τη σημερινή ημέρα, όπου είναι η Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων. Διαβάζω εδώ στο sansimera.gr, να το γνωρίζουμε και αυτό στα βασικά δεδομένα της ημέρας. Τώρα, στα βασικά δεδομένα της εκπομπής είναι ότι έχω απέναντί μου τον Παναγιώτη Παπακαλούση, τον οποίο καλημερίζω, είναι εδώ ακούραστος, το πόστο ανεβοκατεβάζει στάθμες, κάνει τις συνδέσεις, κάνει ό,τι πρέπει να γίνει τέλος πάντων για να φτάνει ο ήχος του Sky 100,3 μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Με όποιο μέσο και αν μας ακούτε, είτε είναι διαδικτυακά από το skyradio.gr, όπου μπορείτε να γράψετε και το δικό σας μήνυμα, να στείλετε τη δική σας καλημέρα αν το επιθυμείτε, πες την άποψή σου είναι η επιλογή, είτε μας ακούτε από το συμβατικό, το κλασικό ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο ή όπου αλλού βρίσκεστε. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους, να είστε καλά. Αν παραμένετε στην Αθήνα ή σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο και μας ακούτε, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα, καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικές, μάλλον καταλαβαίνω ότι θα θέλατε ίσως να είσαστε κάπου αλλού. Οι συνθήκες φέτος ή αυτή την περίοδο δεν το επέτρεψαν. Μαζί θα το διανύσουμε, μαζί θα προχωρήσουμε, που λένε και οι πολιτικοί. Οπότε είμαστε εμείς σταθερά εδώ στον Sky 100,3 όλο το καλοκαίρι. Αν είσαστε εκτός του συνηθισμένου της κατοικίας και του τόπου διαβίωσης και είσαστε σε κάποιο προορισμό για τις διακοπές σας και ακούτε Sky, κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ θα ακούσετε και τις εξελίξεις, ό,τι τέλος πάντων τρέχει στο εσωτερικό και το διεθνές πεδίο, και εννοείται ότι σας εύχομαι να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Στα της υπόλοιπης ομάδας είναι η Σοφία Καλαβρού, η οποία αναπολύει την Άξο, θα βρεθεί πάντως και πάλι σύντομα, της το εύχομαι τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα, Σοφία, πώς είναι ο προγραμματισμός, θα αργήσει, δεν θα αργήσει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα είναι πάντως, γιατί η Νάξος είναι φοβερή. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο νησί. Πήγα φέτος για πρώτη φορά, είχα ακούσει τόσα για την Άξο, δεν είχε τύχει να βρεθώ εκεί, αλλά πραγματικά αξίζει μια επίσκεψη, και δεν το λέω μόνο εγώ, βλέπουμε ότι ειδικά φέτος η Νάξος είναι στα πολύ υψηλά της αναφορικά με την επισκεψιμότητα. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο, αν καλέσετε 210-48-00-170 έως και 4, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, θα μάθετε τα πάντα για τη Ζαχάρο Ηλίας, ευρύτερα για την περιοχή, την δυτική ακτή της Πελοποννήσου, που εκτείνεται από την Κυλλήνη και φτάνει κάτω μέχρι τη Μεσσηνία. Οπότε μεγάλη μεγάλη καλημέρα και σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, στα της επικαιρότητας, υπάρχουν θέματα, δεν είναι όπως άλλοτε, ακόμα και όπως πέρυσι, γιατί και πέρυσι θυμάμαι τέτοια εποχή είχε αρχίσει ειδησογραφικά τέλος πάντων να πέφτει αρκετά η επικαιρότητα, τα θέματα έτσι, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις να προέρχονται κυρίως από το διεθνές πεδίο και στο εσωτερικό γενικά να μην διαπιστώνουμε πολλά πράγματα. Φέτος όμως είναι διαφορετικά, διότι έχουμε και μια προεκλογική άτυπη, ωστόσο όπως και να το κάνεις μας χωρίζουν πόσο, 9 μήνες από τις εκλογές, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πολιτικά, τα εκλογικά επιτελεία, τα κόμματα βρίσκονται σε γρήγορση και γενικότερα θα έλεγα και αυτή η πολύ έξυπνη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να δώσει συνέντευξη η οποία μεταδόθηκε σε 3 μέρη βάζοντας ζητήματα στην ατζέντα, και από εκεί και πέρα τα άλλα κόμματα και κυρίως το Πασόκ να σπέβδει να τοποθετηθεί επί των θέσεων και των όσων λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μια έξυπνη κίνηση στρατηγικής, ομολογουμένως. Κατά τα άλλα, σε επίπεδο κυβέρνησης περιμένουμε εννοείται το τι θα βγει από τη ΔΕΘ, επίσης κάποιες πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι θα έρθει ίσως και ένας ανασχηματισμός προκειμένου να πάει ο Πρωθυπουργός με ένα νέο σχήμα στην επόμενη κάλπη, στην επόμενη αναμέτρηση, όπως επίσης και το γεγονός ότι από το Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, θα τρέξουν και έρευνες προκειμένου να σταθμίσουν και τα δεδομένα της κοινή νόμης που θα καθορίσουν και το τελικό πακέτο και τις τελικές εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Σας υπενθυμίζω ότι θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας που θα βρεθεί πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη, εξωκοινοβουλευτικός ακόμα, η Ελλάς δεν είναι στο κοινοβούλιο, αλλά θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα βρεθεί για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Με όποιους συνερμούς μπορεί ενδεχομένως να προκαλεί αυτό, ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, 2 Σεπτεμβρίου θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, 3 του Σεπτέμβριου ο Νίκος Ανδρουλάκης ίσως δώσει μια πρώτη απάντηση, θα έχει και αφορμή την επέτειο ίδρυσης του κόμματός του, του ΠΑΣΟΚ. Μετά σας τα είπα, 5 και 6 Σεπτεμβρίου Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά στις 12 Σεπτεμβρίου, το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο, θα είναι εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για το πρόγραμμα του κόμματός του. Έτσι ώστε να έχετε λίγο και αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το παίξετε και στο Τζόκερ, είναι πολύ απλή η αριθμή. Βάζεις 2, 3, 5. 5 και 12. Εντάξει, βγαίνει η πεντάδα και μετά δεν ξέρω, Παναγιώτη, νούμερο Τζόκερ, τι θα δίνεις. Το 20 πες. Εντάξει, βάζουμε ένα έτσι στην τύχη. Λοιπόν, τώρα αυτά ως προς τη μία άποψη της επικαιρότητας. Η άλλη έχει να κάνει βεβαίως με τις εντυπωσιακές εικόνες που παρακολουθήσαμε από την αιωλική έκλειψη ηλίου που είχαμε, και ιδιαίτερα οι Ισπανοί το έζησαν μετά από 121 χρόνια. Είδαν ουσιαστικά τον ήλιο να χάνεται, έτσι, και εννοείται ήταν μεγάλα τα πλήθη που αντέδρασαν με ζητοκραυγές, με το φαινόμενο βεβαίως να υπενθυμίζει σε όλους αυτά τα θαύματα του σύμπαντος. Στα πιο πεζά τα εσωτερικά τα δικά μας, όχι πεζά, λάθος, γράψε λάθος, δεν είναι καθόλου πεζό, είμαστε σε επικινδυνότητα 5. Το λέω αυτό πιο πεζό, ίσως μπορεί να ερμηνευθεί ότι από τη μία έχεις το σύμπαν και από την άλλη έχεις τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη. Οπότε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση σήμερα. Πολύ μεγάλη επιφυλακή της πολιτικής προστασίας, κατηγορίας 5 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, και μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, από τη Λέσβο φτάνεις μετά μέχρι την Εύβοια, την νότια κεντρική Εύβοια, φτάνεις και μέχρι το Λεκανοπέδιο, Αττικό Βιωτία και στη συνέχεια προς Αργολίδα και Κορινθία. Στο 5 λοιπόν, δεν έχει παραπάνω, στο 5 ύψιστη επιφυλακή για την πολιτική προστασία έκανε και δηλώσεις χθες ο κύριος Τούρνας, ο αρμόδιος υπουργός μας, υπενθύμισε τα αυτονόητα που δεν πρέπει να κάνουμε σε καμία περίπτωση, δηλαδή εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και για να βάλω στην κουβέντα μας και τον καλεσμένο μας που έχει την υπομονή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Αθανάσιος Τσάκρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι καθηγητής μικροβιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, να μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί. Μας λέγανε νωρίτερα και στη τηλεόραση του Sky ότι η χώρα μας μαζί με την Ιταλία είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα περισσότερα κρούσματα. Απαιτείται λοιπόν επαγρύπνηση και εννοείται ότι θέλει και πρόληψη κάτι τέτοιο, έτσι, διότι έχουμε και τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, κύριε Τσακρή, που φέρνουν και να έχουμε κουνούπια ακόμα και αυτή την περίοδο, και μάλιστα να είναι αυξημένα σε αριθμό.
1: Καλημέρα κύριε Αντρίτσα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευτυχώς που έχουμε αέριδες, ότι το καλό με τους
0: σωστά.
1: Τη αντίθεση με τις φωτιές. Εδώ είναι το, ναι. Οι αέριδες ανακόπτουν, όπως ξέρουμε, τον αριθμό των κουνουπιών και κατ' επέκταση πανότητας έκθεσης των ιών. Πραγματικά φέτος είναι μια έντονη χρονιά για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
0: Κυρία καθηγητά, μας μιλάτε μέσω Bluetooth?
1: Όχι, κανονικά σας μιλάω.
0: Κανονικά, ναι, γιατί είναι λίγο η γραμμή, είναι λίγο προβληματική, αλλά να το δοκιμάσουμε. Ελάτε.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ελάτε, ναι, παρακαλώ.
1: Είναι πραγματικά μια έντονη χρονιά φέτος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας από το 2010. Mm-hmm. Ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής που αναφέρατε κι εσείς. Βλέπουμε τροπικά νοσήματα να επεκτείνονται βορειότερα. Ήδη πολλές χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο ο Νότος, ο Ευρωπαϊκός Νότος, όπως ήταν η Ιταλία και η Ελλάδα, σε άλλες χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία, να καταγράφουν περιστατικά του λειτουργικού μνημείου κάθε χρόνο. Αλλά βλέπουμε και βορειότερες χώρες της Ευρώπης επίσης να αρχίζει να εγκαθίσταται ο ιός, που δείχνει ακριβώς τις αλλαγές που βλέπουμε σε σχέση με τα υγειονομικά νοσήματα και την κλιματική κρίση που είναι σε εξέλιξη.
0: Εν προκειμένου, στη Γερμανία, με την αύξηση των θερμοκρασιών, είδαμε και εκεί να λαμβάνονται μέτρα.
1: Φυσικά και ο ιός έχει εγκατασταθεί και έχουν αναφερθεί περιστατικά και εκεί τα τελευταία χρόνια, που δείχνει όλη την εξέλιξη του φαινομένου. Στη χώρα μας φέτος είναι σε μεγαλύτερο αριθμό τα περιστατικά που καταγράφονται. Γι' αυτό έχει να κάνει και με τις πολλές βροχές που είχαμε νωρίτερα. Πριν το καλοκαίρι είχαμε πολλές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, το οποίο βοήθησε την εξάπλωση του αριθμού των κουνουπιών σε διάφορες περιφέρειες, που στη συνέχεια με την ζέστη, με το καλοκαίρι, έχετε νωρίς σχετικά η έναρξη της περίοδου για τον ιό του κοινωνίου.
0: Μιλώντας για περιφέρειες, κύριε καθηγητά, έβλεπα και το εξαιρετικό σημείωμα που είχατε στην Καθημερινή, τις περιφέρειες, και μιλάμε για την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Αττική κυρίως.
1: Κυρίως στην Αττική, θα λέγαμε φέτος. Το χαρακτηριστικό που έχει η εξάπλωση φέτος του φαινομένου είναι ότι πλήττεται κυρίως η Ανατολική Αττική και άλλες περιοχές της Αττικής, και πολύ λιγότερο η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές. Να θυμίσουμε ότι από το 2010 επίμεισε η πρώτη επιδημία στην Ελλάδα από την Κεντρική Μακεδονία. Είχαμε στη συνέχεια άλλες χρονιές πολλά περιστατικά και στη Θεσσαλία, που έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές. Αλλά φέτος φαίνεται να πλήττεται ιδιαίτερα η Αττική, που έχει να κάνει, επειδή είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο της εξάπλωσης του Ιουκλητικού Νείλου, έχει να κάνει και με τα αποδημητικά πτηνά, τα οποία είναι μολυσμένα με τον ιό, και τα αποδημητικά πτηνά, όπως ξέρουμε, στη συνέχεια μολύνουν τα κουνούπια μιας περιοχής και αυτά στη συνέχεια μολύνουν τον άνθρωπο. Έτσι, είναι ένα σύνδετο φαινόμενο που πρέπει να το επιδημιολογικά να παρακολουθείτε πολύπλευρα, ώστε να μπορούμε να λάβουμε τα πιο κατάλληλα μέτρα.
0: Διάβαζα πάντως το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, που ανέφερε ότι βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και ότι έχουν ήδη αυξήσει κατά 30% τους φετινούς επίγειους και εναέριους ψεκασμούς σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
1: Αυτά είναι κυρίως επιπρόσθετα μέτρα τα οποία λαμβάνονται όταν πια έχουμε πολλά περιστατικά σε μια περιοχή και πρέπει να κάνεις συμπληρωματικές εντομοκτονίες, και αυτό είναι που κάνουν οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στην Αττική, ακριβώς λόγω του φαινομένου που είναι σε εξέλιξη. Αλλά αυτό που κυρίως που έχει σημασία είναι η πρόληψη, δηλαδή στη φάση της αναπαραγωγής των κουνουπιών, πολύ νωρίτερα, νωρίς την άνοιξη, θα πρέπει να γίνονται οι λεγόμενες πρώην υποκτονίες. Υπάρχουν σήμερα της αναπαραγωγής των κουνουπιών πολύ νωρίτερα, νωρίς την άνοιξη, θα πρέπει να γίνεται οι λεγόμενες

0: Κύριε καθηγητά, από τα κρούσματα που διαπιστώνετε, πόσο πιθανό είναι ένα κρούσμα, ένα τσίμπημα που σχετίζεται με ιό του Δυτικού Νείλου να καταλήξει σε μια σοβαρή κατάσταση? Θέλω να πω, παίζει ρόλο και αυτό που λέμε να ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα, εκεί διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, και ποια είναι η πιθανότητα του να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό που αναφέρατε και η ηλικία, που είναι και αυτός ένας παράγοντας της νοσοκαταστολής, ώστε ο ιός να μπορεί τελικά να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, γιατί κυρίως εκεί είναι οι βαριές επιπλοκές, οι σημαντικές επιπλοκές από την έκθεση στον ιό. Όσοι εκτεθούμε στον ιό, καταρχάς να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιο τσίμπημα ιδιαίτερο που να μας πονέσει ιδιαίτερα, να κάνει κάποια φλεγμονή, να κάνει κάποιο. Το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο τσίμπημα κουνουπιού και ένα μικρό βέβαιο ποσοστό, μπορεί να είναι κάτω από 1%. Να εμφανίσει αυτές τις σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι εκδηλώσεις μηνυγκίτιδας, μηνυγκοκεφαλίτιδας ή κεφαλίτιδας, που είναι οι σοβαρές επιπλοκές, και να, ακόμα και κάποια άτομα να καταλήξουν από τις επιπλοκές. Έτσι, ένα απλό τσίμπημα κουνουπιού σε ένα άτομο, ιδίως ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα που είναι ευπαθή και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, εκεί οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες να εμφανίσουν αυτές τις σοβαρές επιπλοκές από τον ιό του Δυτικού Νείλου ξαφνικά κάποιος. Από ένα απλό αθώο τελείως τσίπημα κουνούπιου, μπορεί να μην το ξεχνάμε αυτό, να εμφανίσει αυτές τις πολύ σοβαρές επιπλοκές. Ναι. Είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε, το θεωρούμε, δεν το βάζουμε καν στη σκέψη μας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το έχουν υπόψη τους, ιδιαίτερα οι ομάδες ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και ιδιαίτερα εκεί όπου είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, όπως αυτή τη στιγμή για παράδειγμα στην Ανατολική Αττική, και θα πρέπει τα μέτρα πρόληψης να είναι και η ενημέρωση να είναι συνεχής, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, εντομοαποθητικά, να μπορούμε να μην έχουμε εκτεθειμένα μέρη του σώματος στη ιδιαίτερα στο σούρουπο, που κυρίως εκεί τα κοινά και τα κακουνούπια μπορεί να μας τσιμπήσουν, και επίσης να μην υπάρχουν πηγές, να μην υπάρχουν νερά, στάσιμα νερά, στον κήπο μας, στο αγρόκτημά μας, οπουδήποτε, που είναι εστία πολλαπλασιασμού των κουνουπιών και αυξάνουν τις πιθανότητες έκθεσης στον ιό.
0: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε και αυτό. Και πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας πείτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, να μας πείτε και για τη γρήπη Α, διότι το καλύπταμε αυτό το θέμα και στην τηλεόραση του Sky, με τα περιστατικά, με τα κρούσματα ανθρώπων που επιστρέφουν από διακοπές, όπου υπήρξε συγχρονισμός και συνοστισμός, κόλλησαν τη γρήπη Α.
2: Έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρω.

0: όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Στο διάλειμμα θα έρθει η κυρία Μεράνια Πασχαλίδου. Έχει πάρει ήδη θέση εντός του ραδιοθαλάμου, κυρίες και κύριοι. Πανέτοιμη για τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
8: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Να κάνει μπάνιο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 έως τις 12 Αυγούστου. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίες άνω των 65 ετών. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσικλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσικλέτας. Σωρός άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού καθώς και την ταυτότητα του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι πρωινό 5η 13 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με Παναγιώτη Παπαγαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στην παραγωγή και Ρούλα Βρετάκου μαζί με Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170 έως και 4. Να ανταποδώσω καλημέρες. Μας ακούει τώρα ο συνάδελφός μου Κώστας Μαργαρίτης. Ανταποδίδω καλημέρα, όπως και στον Τίμο που μου γράφει, γιατί έλεγα πριν για τον Πέτρο Μωραΐτη και τη Ζαχάρο και την Ηλία, και έρχεται εδώ ο Τίμος από το ακροατήριο να μας πει: σαν την παραλία της Ζαχάρος και της Ηλίας γενικότερα δεν υπάρχει. Ευλογία το ότι έχουμε γλιτώσει από τις ξαπλώστρες, λέει ο Τίμος εδώ στο skyradio.gr. Ανταποδίδω καλημέρες. Τακτικότατο στην ακρόαση ο Αλεχάνδρο στέλνει το δικό του μήνυμα. Μας σχολιάζει και τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο, Αλεχάνδρο, να είναι πιο κοντά στα γούστα σου. Αλλά ούτως ή άλλως, εδώ ακούγοντας το πρόγραμμα του Sky 100,3 και τις μουσικές επιλογές της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, είναι για όλα τα γούστα. Μα για όλα, μα για όλα. Και ξέρετε, όταν κατεβαίνω το αξιμέρωτο, ξεκινάω από το σπίτι γύρω στις 4 και κάτι, για 4 και 10 το αργότερο, για να είμαι εδώ κατά τις 5 παρά, έτσι ώστε να μπουν και τα πράγματα σε μία σειρά όσον αφορά την ειδησιογραφία, να ξεκινήσουμε και την εκπομπή στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Κατεβαίνοντας λοιπόν εκείνη την ώρα και ακούγοντας Sky 100,3, έχεις αυτές τις επιλογές, τα έτσι, ελληνικό ρεπερτόριο, λαϊκά, που είναι πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Αυτό το λέω, αν όσοι κάποια στιγμή έτσι περάσει η ώρα, δεν σας παίρνει ο ύπνος, βάζετε και Sky 100,3. Είναι πολύ ωραίο και οι επιλογές της Κωνσταντίνας Βαρσάμι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όχι μόνο μέσα στην ημέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, καλημέρα. Ο Γιάννης μας ακούει από την Αύπακτο, ο Γιώργος επίσης, να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ, όπως και ο Κώστας με το δικό του μήνυμα. Να σε καλά, αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου μήνυμα. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε αυτήν την ώρα στην ακρόαση και τα λέμε εδώ από το ραδιόφωνο. Τώρα, σε άλλα θέματα που μας απασχολούν, εννοείται ότι δεν θα περάσει ασχολίαστο, διότι το λέγαμε νωρίτερα και τηλεοπτικά, γιατί το ραδιόφωνο δυστυχώς δεν έχουμε την εικόνα. Αλλά το να βλέπεις αυτή την ταλίκα σε κλειστή στροφή, χωρίς καμία ορατότητα, να έχει μπει ολόκληρο το όχημα, όλη η ταλίκα, αντίθετο ρεύμα, πάνω στη στροφή, και να βλέπεις την εικόνα από τον αναβάτη της μηχανής που είχε την κάμερα στο κράνος να βλέπει αυτό το όχημα ουσιαστικά μπροστά του και να κάνει ελιγμό τελευταία στιγμής για να αποφύγει τον άλλον οδηγό, τι να πεις, δηλαδή πραγματικά μου λες ok, εντάξει, αλλά είναι ότι κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι, μένουμε άναυδοι μέχρι να δούμε το επόμενο, έτσι, που ο άλλος θα το πάει ακόμα πιο μακριά, γιατί δεν υπάρχει όριο τελικά στην ασυδοσία, στη βλακεία, στην εγκληματική αμέλεια που βλέπεις στους ελληνικούς δρόμους. Και σε αυτή την περίπτωση το δυστύχημα είναι ότι μιλάς για έναν επαγγελματία οδηγό βαραίου οχήματος, ένα βιτίο από εδώ μέχρι πέρα, δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι αυτά τα βιτία, βοηθήστε με αν θέλετε από το ακροατήριο, λοιπόν, και να μπαίνει όλο στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή σκέψου να μην ήταν μηχανή που έχει το περιθώριο του ελιγμού, να ήταν ένα γιοταχή, να ήταν ένα λεωφορείο, να ήταν ένα βανάκι. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, τι να πω, το βλέπεις και το ξαναβλέπεις. Θέλω να ελπίζω η αστυνομία που έχει τα μέσα να μπορέσει να κάνει αυτό που λέμε και εμείς, ένα stop καρέ, να δούμε λίγο την πινακίδα για να υπάρξουν και τα δέοντα και πρέποντα για αυτόν τον, δεν είναι οδηγός, αυτός είναι εγκληματίας. Αυτό είναι εγκληματικό. Το να οδηγείς κατά τέτοιον τρόπο είναι σαν να βγάλεις ένα καλάσνικοφ και να στοχεύεις τον απέναντι. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν είναι οδήγηση. Αυτό είναι έγκλημα. Τελεία και παύλα. Τώρα πάμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, διότι τρέχουν τα πράγματα, έχουμε και τη ΔΕΘ, σας έλεγα νωρίτερα, και τις ημερομηνίες που πρέπει να κρατήσουμε για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι το παραδοσιακό ραντεβού αυτό και η έναρξη της πολιτικής περίοδου κάθε χρόνο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά από εκεί και πέρα φέτος αποκτά συμπληρωματικό ενδιαφέρον, καθότι διανύουμε την περίοδο η οποία θα μας φέρει την Άνοιξη, το Μάιο, κάπου εκεί θα πάμε μέχρι τις κάλπες, έτσι. Οπότε έχει συμπληρωματικό ενδιαφέρον αυτή η ΔΕΘ, για 7η φορά θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και διαβάζω και τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων, έτσι ώστε να ανέβει και το καθαρό εισόδημα. Πάμε στη σύνδεση μας, είναι ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου στη γραμμή, είναι συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντίτσο. Καλημέρα και στους ακροατές, και θα συμφωνήσω και εγώ για τις μουσικές επιλογές, πάρα πολύ ωραίες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Παπαγεωργίου, χαίρομαι που σας αρέσουν όσα ακούγονται εδώ στον Sky, σε μουσική. Τώρα, το σχέδιο της κυβέρνησης για τη ΔΕΘ φαντάζομαι είναι να έρθει και μία άνοδος δημοσκοπική, διότι μέχρι τώρα έχετε καταφέρει να διατηρηθείτε στο πέριξ του 30%, αλλά από εκεί και πέρα αυτό απέχει από το 40% ή τουλάχιστον το 37-38%, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πύχης της αυτοδυναμίας. Έχετε δρόμο μέχρι εκεί, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Κοιτάξτε, είναι μια ΔΕΘ η οποία είναι προεκλογική, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως έχει δείξει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, δεν θα είναι μια ΔΕΘ η οποία θα έχει παροχές οι οποίες δεν μπορεί να τις σηκώσει η οικονομία. Και αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να κρατήσουμε. Εγώ αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω σε αυτή τη ΔΕΘ, θα ακούσουμε αλήθειες από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και ψέματα από την αντιπολίτευση. Διότι αυτό έχει αρχίσει και φαίνεται, καθώς και στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα που είδαμε, ξεκίνησαν, να το πω έτσι όσο πιο ευγενικά γίνεται, η παραπληροφόρηση. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Τι συνιστά παραπληροφόρηση για σας?
1: Όταν ο ίδιος πλέον έρχεται και μας δηλώνει ότι δεν ήξερα το 15-19, τώρα επιστρέφω γιατί γνωρίζω. Mm-hmm. Άρα όταν παραδέχεις ότι γνωρίζεις και στην πρώτη συνέντευξη που δίνεις αναφέρεσαι στο ΔΔΕ για παράδειγμα και λες πού πηγαίνουν τα χρήματα, τι γίνεται με το ΔΔΕ, και δεν σε έχουν ενημερώσει, γιατί από τη στιγμή που ξέρεις έχουν ενημερώσει, άρα λες ψέματα, ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων για παράδειγμα έχουν τετραπλασιαστεί και από το 19 ξεπερνάνε. Από το 19 και μετά ξεπερνάνε τα 1,5 δις ετησίως, από μόλις 400 μέχρι το 19. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το κομμάτι ξεκινάει την παραπληροφόρηση. Το ίδιο είδαμε και με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
0: Στο σκέλος του ΔΔΕ. Στο σκέλος του ΔΔΕ πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται και στα ζητήματα της υπογειοποίησης που ήρθαν στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο, εδώ όμως έχουμε να παρατηρήσουμε ότι παραλλήλως έχει διαταχθεί έρευνα για 450, έτσι δεν είναι, αιωλικά πάρκα, μιλάμε δηλαδή και εγκαταστάσεις, εννοείται ότι θέλουμε όλοι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ζήτημα είναι όμως
1: ότι
0: έχουμε προβληματικές περιπτώσεις όπου από το αιωλικό πάρκο μέχρι τη διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΔΕ, εκεί προκύπτουν ζητήματα.
1: Στις υπογειοποιήσεις του ΔΔΕ, και εκεί πρέπει να το αναφέρουμε γιατί είναι καλό να γνωρίζουν οι ακροατές, έχουν οχταπλασιαστεί από το 2019 οι υπογειοποιήσεις που γίνονται.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: αλλά
1: από μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου που γινόταν,
0: αλλά έχει
1: τώρα
0: γίνει,
1: έχει αποταπλασιαστεί.
0: Μπράβο, ωραία. Αλλά έχει γίνει μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή ανάλογα με το δίκτυο κινδύνου, δηλαδή από πού διέρχεται η συγκεκριμένη γραμμή. Άμα είναι μια γραμμή που διέρχεται μέσα από δάσος, εδώ θα έπρεπε να γίνει μια προτεραιοποίηση.
1: Να
0: δηλαδή να
1: προφανώς,
0: γίνει υπογειοποίηση πρώτα και μετά κάπου αλλού.
1: Προφανώς και έχει γίνει και η προτεραιοποίηση. Εγώ συγκεκριμένα μπορώ να σας αναφέρω για το ΣΕΙΧΣΟΥ. Έχει τελειώσει και έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με υπογειοποίηση επάνω στο δάσος του ΣΕΙΧΣΟΥ. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται σε τέτοια κρίσιμα θέματα να μιλάμε με παραπληροφόρηση, ούτε να δίνουμε τίτλους εντυπωσιασμού. Το ίδιο έκανε και με αρκετά άλλα θέματα, όπως με τις απευθείας αναθέσεις, που εμπλέκει και τις απευθείας αναθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κεντρικό κράτος. Και αν δούμε, αυτό το ποσό αλλάζει τελείως και από τα 13 δις που λένε ότι έγιναν, που είναι οι συμβάσεις, τα 2,2 είναι απευθείας και στην κεντρική διοίκηση αναλογούν τα 454. Τα υπόλοιπα είναι ΟΤΑ και νοσοκομεία. Το ίδιο αντίστοιχα συνέβαινε και στην περίοδο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαστε έτοιμοι από μικρά που βλέπουμε τώρα στοιχεία, τι θα ακούσουμε από την αντιπολίτευση για εντυπωσιασμό ή για να παραπληροφορήσουν τους πολίτες. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Διότι η κυβέρνησή μας τα τελευταία 7 χρόνια έχει δείξει ότι δεν κινείται ούτε εξαγγέλει μέτρα, όπως είπαμε, για τις δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί είναι αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάζεται η κοινωνία. Προφανώς και υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει στεγαστική κρίση, υπάρχει ενεργειακή κλίση, βρέπετε σε τι
0: ακρίβεια, ωστόσο, κύριε Παπαγεωργίου,
1: περιβάλλον ζούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κανένας
0: αλλά την ακρίβεια από την αντιπολίτευση την αποδίδουν στο γεγονός ότι έχετε προνομιακή σχέση με τα καρτέλ και αντί να διαφυλάτετε τους πολίτες και την αγοραστική τους δύναμη, εσείς θέλετε να τα έχετε καλά με το καρτέλ και από εκεί και πέρα ούτε σκέψη για να μειώσετε τον ΦΠΑ που σας ζητάει η αντιπολίτευση και να, δηλαδή, επιμένετε στα ματωμένα πλεονάσματα, έτσι τα χαρακτηρίζουν και θα ήθελα να μου απαντήσετε, και απ' την άλλη δεν θέλετε να δυσαρεστήσετε διαφόρων ειδών συμφέροντα και σας κάρφωσε γι' αυτό,
1: αυτό
0: ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι ο ίδιος δεν συνδιαλλάχθηκε με συμφέροντα, κάτι που το κάνουν οι άλλοι.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε αρχικά ότι την ακρίβεια, επειδή είναι μια πολύ σύνθετη εξίσωση, από τη μία προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα και γίνεται από τις σημειώσεις των άμεσων φόρων, το είδαμε και το 2025 και το 2026 που έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις με 1,7 δις και προσπαθεί και με τη μείωση του εισοδήματος αλλά και με τη στήριξη της οικογένειας και γενικά με μία σειρά και επιστροφή ενοικίων σε κάθε κατηγορία να μπορέσει να ακουμπήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά για τους ελέγχους και τα καρτέλ. Άλλο ένα ψέμα, καθώς η κυβέρνησή μας ήταν η πρώτη που φορολόγησε τα υπερκέρδη και έχει αυξήσει τους ελέγχους σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τέτοια δεδομένα, το είδαμε και στα καύσιμα και σε πολλές ακόμα κατηγορίες και σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποδώσει και η Συμφωνία Κυρίων, έτσι, που ενεργοποιείται τέλος Αυγούστου, να δούμε τι θα συμβεί και στα ράφια. Αν θα έχουμε και τις μειώσεις που τουλάχιστον προσδοκούμε όλοι, όχι μόνο εσείς στην κυβέρνηση, έτσι, αλλά και όλοι οι πολίτες, να δούμε να αποδίδει αυτό το μέτρο.
1: Κύριε Ανδρίτσο, όπως σας είπα, ζούμε σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές αλλαγές είναι τεράστιες. Τη μία μέρα βλέπετε ότι υπάρχει μείωση, την επόμενη μέρα κατευθείαν αυξάνεται και όταν μιλάμε και για τα καύσιμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να γίνεται προσπάθεια που μπορεί να αντέξει η οικονομία. Είδαμε και το έκτακτο που δόθηκε τον Μάρτιο για να μπορέσει να σταθεί η οικονομία και η παραγωγή στη χώρα μας. Και παράλληλα, αυτό που λέω είναι ότι συνεχώς η κυβέρνηση προσπαθεί να βρίσκει ρεαλιστικούς τρόπους. Αφού μπορούμε να μειώσουμε άμεσους φόρους, μειώνονται. Το κομμάτι του ΦΠΑ έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί να μετακυλήσει αυτή η μείωση στην αγοραστική δύναμη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εξετάζεται συνεχώς και θα δούμε στο μέλλον.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα.
1: Και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είδαμε ότι έγινε προσπάθεια να μειωθεί με το Fuel Pass, με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν πάνω στην τιμή, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερη η μείωση. Γίνονται συνεχώς αναλύσεις από το οικονομικό επιτελείο και το θέμα είναι να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατόν μείωση και κέρδος στις τσέπες των πολιτών.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Γιατί το καταλαβαίνετε ότι το υπαριθμόν ένα ζήτημα για τους πολίτες που μας ακούν αυτήν την ώρα είναι η αγοραστική δύναμη, έτσι. Και ο μισθός να μην φεύγει, οι όποιες αυξήσεις μισθών έχουν καταγραφεί, να μην τις τρώει ο πληθωρισμός. Εκεί είναι το τεράστιο ζήτημα και στίχημα που έχει το κυβέρνηση μπροστά σας.
1: Μα έτσι ακριβώς. Και αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης συνεχώς να δημιουργεί μεγαλύτερο ΑΕΠ. Το βλέπουμε ότι συμβαίνει. Να είμαστε σταθεροί και να μας εμπιστεύονται οι αγορές. Το βλέπουμε ότι συμβαίνει με την επενδυτική βαθμίδα. Βλέπουμε ότι μειώνεται παράλληλα το χρέος. Είναι ένας δείκτης ο χρέος προς ΑΕΠ, ο δείκτης, που είναι πολύ σημαντικός και έχει πέσει κάτω από 150%.
0: Ναι, γιατί αλλά το τονίζω, ο πολίτης, ξέρετε τι λέει.
1: Αυτό θα ήθελα να πω. Στην τσέπη μου πότε θα φανεί.
0: Αυτό. Καταλαβαίνετε.
1: Αλλά
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ο συνδυασμός, αυτό είναι το πιο σημείο που πρέπει να μείνουμε. ότι όλος αυτός ο συνδυασμός, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του χρέους προς ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, η επενδυτική βαθμίδα, οι επενδύσεις που αυξάνουν, τι δημιουργούν, δημιουργούν αυτό το πλεόνασμα, mm-hmm. το οποίο η αντιπολίτευση κατηγορεί ότι είναι ματωμένο. Εμείς λέμε ότι αυτό το πλεόνασμα προέρχεται από αυτές τις κινήσεις της οικονομίας, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα, αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει στη ΔΕΣ, το είδαμε το 26, γίνονται πραγματικότητα. Το 25 στη ΔΕΣ το Σεπτέμβριο έγιναν πραγματικότητα και εφαρμόζονται από μια πρώτη του 26. Είδα στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα το τέλος επιδεύματος. Mm-hmm. Μα όσο ήταν πρωθυπουργός και δεν το κατέργησε, αλλά είδαμε ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτακής, ο πρωθυπουργός μας, το 24 το μείωσε στο 50% και από το 25 καταργήθηκε για ατομικές επιχειρήσεις και μπλοκάκι. Mm-hmm. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι. Δεν
0: και απευθύνεστε
1: λέει,
0: και στους ελεύθερους επαγγελματίες που, τώρα το καταλαβαίνω, αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη υπάρχει μια δυσαρέσκεια και διαβάζω ότι πρόκειται κάτι να γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση αναφορικά με την χαλάρωση των τεκμηρίων, έτσι, μεταξύ άλλων, ή τη μείωση της προκαταβολής φόρου, ή τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, διότι εκεί υπάρχει ζήτημα, έτσι, και υπάρχει
1: το
0: μεγάλη δυσαρέσκεια.
1: Επιτελείο και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχώς εξετάζει όλα αυτά που είπατε, καθώς και η πολιτική μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη και μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλα αυτά εδώ καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι γίνονται αντιληπτά και γίνεται η κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί ως δυνατόν μεγαλύτερη λύση. Και ένα ακόμα
0: αυτά,
1: σημείο που πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Αλλά τελευταίο, γιατί πρέπει
1: τελευταίο.
0: Να κλείσω. Ελάτε.
1: Μπήκε η κάρτα εργασίας. Εξοικονομήθηκαν χρήματα. Τι έγινε ως αποτέλεσμα? Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλο για τη συντάξη κυρίας. Ένα μέτρο το οποίο τι δείχνει? Με τις σωστές μεταρρυθμίσεις έρχονται τα αποτελέσματα, mm-hmm. γίνονται πράξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τον ακούσαμε πάνω στα θέματα που αφορούν τη ΔΕΘ και όχι μόνο. Θα μείνουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται γύρω από τις 72 δόσεις. Μία πλατφόρμα που άνοιξε στις 26 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και εκεί ίσως είναι και η ευκαιρία για εκείνους που έχουν χρέη να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας των 72 δόσεων. Τώρα, βλέποντας από τα στοιχεία, ήδη λέει έχουν καταφύγει στο συγκεκριμένο μηχανισμό 10.000 οφειλέτες. Έχουν αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες. Είναι όμως μαζί μας και τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα ο κύριος Χρήστος Βούκας, είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: καλημέρα.
0: Πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι γίνεται με τις 72 δόσεις, κύριε Βούκα?
2: Ξεκίνησαν η ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο κόσμος προσπαθεί να ρυθμίσει. Υπάρχουν πολλοί όμως που έχουν γεννημένες οφειλές μετά το 23, mm-hmm. για τις οποίες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν ρυθμίσει. Η αρχική ρύθμιση των 72 αφορά για οφειλές έως το 2023, 31 12, σε 72 δόσεις για 6 χρόνια δηλαδή η πληρωμή, με ένα όμως αρκετά μεγάλο επιτόκιο και καμία πρόβλεψη για κούρεμα ή μείωση των προσαυξήσεων.
0: Επιτόκιο μιλάμε 5,84, έτσι.
2: Σωστά, ό,τι ναι. αφορά την εφορία, mm-hmm. και 7,5 περίπου ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ.
0: Είναι υψηλό.
2: Δηλαδή, που είναι ψηλό αρκετά, mm-hmm. που ήδη όμως έχουν φύγει και έχουν πάει στο ΚΕΑΟ. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι παράλληλα μπορεί να έχουν ξεκινήσει και τα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης, αν κάποιος είχε χρήματα στους λογαριασμούς και όλες οι διαδικασίες που προβλέπουν. Mm-hmm. Εδώ προβλέπεται μια χαμηλή δόση με 30 ευρώ η ελάχιστη, και από εκεί και πέρα μεγάλη προσοχή στο να μην χαθεί η δεύτερη δόση. Δηλαδή, αν χάσουμε μια δόση που είναι η τρέχουσα για την πληρωμή και την επόμενη, χάνεται αυτομάτως η ρύθμιση, αναβιώνει το ποσό με τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Οπότε εδώ θέλει κάποια προσοχή στην τήρηση της ρύθμισης.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος, η δική μου άποψη είναι ότι έχει ξεκινήσει να ρυθμίζει, απλά περίμενε μια μεγαλύτερη ρύθμιση. Περίμενε μια ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων, mm-hmm. και παράλληλα όμως να υπήρχε κάποιο κούρεμα.
0: Ναι. Δυνητικά πάντως διαβάζω ότι μπορούν να υπαχθούν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, δεν είναι λίγα, έτσι, που έχουν οφειλές συνολικά σχεδόν 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα, και για επιχειρήσεις είναι σχεδόν 300.000 με χρέη 63,8 δισεκατομμύρια.
2: Σωστά. Ναι. Ο κόσμος όμως.
0: Πολλά τα λεφτά, κύριε Βούκα.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά. Απλά ο κόσμος ελπίζει και περιμένει. Τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ, ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμένει το Σεπτέμβρη. Mm. Περιμένει, όπως τα λέγατε και πριν, την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αν ανακοινωθεί κάτι καινούριο όσον αφορά κάποια ρύθμιση ή κάποιες παράλληλες φορολογικές διευκολύνσεις, όπως είναι η προκαταβολή φόρου, ναι, όπως μπορεί να είναι το τεκμαρτό εισόδημα, ναι, όπως μπορεί να είναι κάποιοι φόροι, ώστε να ξέρει τι θα του περισσέψει μετά για να ρυθμίσει. Γιατί αν δεν τηρήσεις τη ρύθμιση σωστά,
0: σε πετάει έξω.
2: Δόσεις,
0: και τελείως.
2: Σε πετάει έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα που έχει προκαλέσει συζήτηση, γιατί έχει μπει στη συνήθειά μας να μεταφέρουμε χρήματα μεταξύ μας μέσω του Άιρις, για παράδειγμα, μεταξύ φίλων, συγγενών κλπ. Τι γίνεται τώρα με αυτό και τι πρέπει να προσέχουμε?
2: Λοιπόν, εγώ σαν φοροτεχνικός πάντα συστήνω και λέω ότι ό,τι αφορά προστατευόμενο μέλος έως 25 ετών που είναι φοιτητής, μπαίνει στη δήλωσή μας σαν προστατευόμενο μέλος. Του στέλνουμε χρήματα που αφορούν το ενοικιό του, κάποια έξοδα, μικροέξοδα δικά του. Εκεί δεν έχει υπάρχει κάποιος φόβος, να μην φοβάται ο κόσμος. Αν όμως τώρα ο συγκεκριμένος νέος πάει αγοράσει ένα αυτοκίνητο, πάει κάνει μια αγορά ακινήτου, ή τα χρήματα που θα δαπανίσει δεν αντιστοιχούν στα καθημερινά του έξοδα, εκεί εννοείται ότι μπαίνει στη διαδικασία του ελέγχου και τη σωστή διαδικασία τη μεταφοράς, κάνοντας βέβαια πάντα μία δωρεά στο My Property.
0: Ναι.
2: Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Ό,τι αφορά φίλους που πηγαίνουμε τρόμολοι μαζί,
0: αυτό θα σας ποτό, αυτό
2: πηγαίνουμε. Σωστά. Εκεί ο ένας πληρώνει και λες θα στείλω.
0: Ναι.
2: Πάντα να προσπαθεί ο κόσμος και να βάζει αιτιολογία. Κάθε περίπτωση, όταν θα ερωτηθούμε από την φορολογική αρχή και ελεγχθούμε, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε. Αν ελεγχθούμε μετά από 5 χρόνια, δεν πρέπει να θυμόμαστε.
0: Ναι, εννοείται.
2: Οπότε σε αυτή τη διαδικασία καλό είναι ο κόσμος να βάζει μία αιτιολογία, ώστε να μπορεί αργότερα να δικαιολογήσει τη δαπάνη αυτή.
0: Χρήσιμο αυτό που λέτε. Χρήσιμο αυτό που λέτε,
2: ναι,
0: γιατί συμβαίνει
2: γιατί
0: πλέον συχνά. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό που είπατε. Μία έξοδος που πληρώνει ένα, τα βάζει με την κάρτα και λέμε οι υπόλοιποι σου στα βάζω. Στα κάνω παφ, όπως λέγαμε παλιότερα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους άνοιξε η πλατφόρμα.
2: Σωστά, έχει ανοίξει. Μέχρι τις 21/8 μπορεί ο κόσμος να κάνει τις αιτήσεις για να μπορέσει να πάρει κατά προτεραιότητα τα 200 ευρώ, είναι από 200 έως 600. 200 όμως θα πάρουν πιο πολύ. Αυτοί που θα πάρουν περισσότερα χρήματα, αν θα είναι κάποια οικογένεια μονογονεϊκή ή συνταξιούχη, ή αν έχουμε αμαία μέλος, ή παράλληλα αν είναι αμαία και επιλέξουμε να πάμε σε κάποιους προορισμούς όπως είναι ο Εύρος, το Βορειοανατολικό Αιγαίο που είχε πληγεί η Θεσσαλία, εκεί ίσως πάρουμε και τα 600 ευρώ κατά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Οπουδήποτε. Τους κωδικούς όμως της κάρτας μας, ειδικά του τριψηφίου από πίσω που είναι η ταυτοποίηση της κάρτας και ο κωδικός, δεν τα δίνουμε ποτέ σε κανένα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός. Ακόμα και οι φοροτεχνικοί οι ίδιοι, ποτέ δεν θα ζητήσουμε σε ένα πελάτη να μας δώσει τον αριθμό της κάρτας του. Μόνο το IBAN μπορεί να δει. Απλά εκείνες καρφίζονται διάφορα, mm-hmm. παίρνοντας αρχικά ότι κέρδισαν κάποιο ποσό, στη συνέχεια ξεκινούν τη διαδικασία. Α, δεν το βλέπω, δεν διαβάζεται, δεν μου βγαίνει, δεν μου ανοίγει, δώσ' μου και τον αριθμό της κάρτας σου να δω για να σου μεταφέρω τα χρήματα. Πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ πολύ προσεκτικός.
7: Και υποψιασμένος, έτσι, γιατί και να μην κινούμαστε βιαστικά έχοντας το κινητό στο χέρι, ειδικά όταν έχει μέσα ένα σύνδεσμο, ένα link, ακόμα και μόνο το γεγονός να το πατήσεις, ποτέ δεν ξέρεις, ενδεχομένως μπορεί να σου βάλει ένα λογισμικό, να σου βάλει μέσα έναν ιό ή οτιδήποτε,
2: ποτέ,
7: και από εκεί και
2: ποτέ.
7: Πέρα να γίνει η ζημιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είχε ξεκινήσει την προηγούμενη διαδικασία και έκανε. Έστελαν μηνύματα ακόμη και για τις κλήσεις της τροχιάς. Και τώρα την τελευταία εβδομάδα ότι υπάρχουν οφειλές ή επιστροφή ποσών από τον ΕΦΚΑ. Ναι. Πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός.
7: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
2: Ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ,
7: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βούκας ήταν μαζί μας, φοροτεχνικός. Έτσι κλείνουμε εμείς και σήμερα ραντεβού. Αύριο το πρωί.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
9: Νόβα 931.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
18: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
19: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
18: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
20: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
21: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931.
9: Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
21: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
22: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
23: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
17: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
18: Πολιτική.
17: Κοινωνία.
18: Κοινωνία.
17: Πολιτισμός.
18: Πολιτισμός.
17: Αθλητισμός.
18: Αθλητισμός.
17: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
19: Νόβα 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.
3: Θα

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
5: Delta360.gr. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
6: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind.
1: Το ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει συντροφιά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
1: Nova 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
13: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
13: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
12: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
12: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
13: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
12: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
18: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
19: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
20: Πολιτική.
19: Κοινωνία.
20: Κοινωνία.
19: Πολιτισμός.
20: Πολιτισμός.
19: Αθλητισμός.
20: Αθλητισμός.
19: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
21: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
22: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
23: www.novaradio.gr
24: novaradio.gr

0: ραδιόφωνο της πόλης και κοντά μας στο Beach Bar White, εδώ που θα περάσουμε την πιο όμορφη καλοκαιρινή μέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στο Beach Bar White.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης My Club. Κρατήσεις 25410 735 36.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά.
12: Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
13: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Θέλω να με αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410 23 023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Αυτά, ναι, αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε σε λίγο και με τη μετεωρολόγος μας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρούδη για την έξοδο.
18: Στην Άξο πηγαίνουμε. Ναι. Δύο εβδομαδούλες.
19: Δύο!
18: Ναι, δύο εβδομαδούλες. Και μετά πάμε στη Μύκονο στο ψυχικό εδώ του παιδιού.
20: Έχει ψωμί, γι' αυτό έχουμε. Κάνουμε καλές φιλίες για να πηγαίνουμε Μύκονο, Σαντορίνη, Νάξο, τα πάντα. Να γίναμε λίγο απ' όλα.
19: Τι σχέδια έχουμε για τις διακοπές?
18: Πάμε για τα χειρότερα. Και κυρίως, εντάξει, να περάσουμε καλά, να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο, να ξεφύγουμε.
21: Τέσσερις μέρες, τρεις για νυχτερές θα πάμε. Εμείς οι δύο μόνοι μας. Δύο-δύο έτσι καλύτερα, όχι πολύ πάμε.
19: Πόσο φάνηκαν τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά?
21: Μια χαρά.
22: Κομπλέ.
21: Πήγαμε για το φοιτητικό, δεν είχαμε κανένα θέμα.
19: Και πάρω για πόσες μέρες?
21: Μια εβδομαδούλα, χαλαρά. Μόνο κλαμπ. Ούτε ξεβέτα, τίποτα. Μόνο κλαμπ.
23: Πάμε πάρα, περάσουμε ωραία.
17: Οι πιτσιρικάδες, οι οποίες φεύγουν όλοι μαζί, νεανικές παρέες, για να περάσουν κάπου όμορφα. Ακτοπλοϊκός, γιατί στους δρόμους πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Θα δούμε σε λίγο κιόλας σχετικά με ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, με ένα βιτιοφόρο που παίρνει στο αντίθετο ρεύμα. Η τροχέα λοιπόν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την όσο το δυνατόν ασφαλή μετακίνηση στις εθνικές οδούς. Μάλιστα θα υπάρχουν και απαγορεύσεις. Μας τα λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι ο διοικητής τροχέας Πειραιά-Μέλης στο Μέγκα.
24: Έχουμε την απαγόρευση της κίνησης των φορτηγών στις εθνικές οδούς στην έξοδο για την ημέρα του το Σάββατο. Από τις 4 το μεσημέρι ως 10 το βράδυ δεν θα έχουμε στις εξόδους των δύο εθνικών οδών κίνηση φορτηγών, και στην επιστροφή την Κυριακή δεν θα έχουμε κίνηση από φορτηγών από τις 4 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ.
17: Τώρα, δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, ειδικά σε εσάς που πηγαίνετε προς το λιμάνι να περάσετε όμορφα σε κάποιο νησί, αλλά το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας το πούμε, ότι οι τιμές των καυσίμων στα νησιά για πάρα πολλούς λόγους δεν είναι ίδιες με την Αττική. Ο κύριος Θέμης Κιουρτζής είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών στο Open.
25: Στο τέλος της εβδομάδας θα κλείσει 8 λεπτά τουλάχιστον η αμόλυβδη επάνω με την προηγούμενη εβδομάδα και 10 λεπτά το πετρέλαιο. Τα κοστολόγια στα νησιά είναι λίγο διαφορετικά και αυτά είναι που ανεβάζουν και τη μέση τιμή στη χώρα. Όπως σε κάποια νησιά έχουμε 17% φόρο προϊστέμενης αξίας, θα έπρεπε και στις Κυκλάδες να έχουμε μια χαμηλότερη τιμή στο φόρο προϊστέμενης αξίας.
17: Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι οδική ασφάλεια. Θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Είχαμε προγραμματίσει με τον Μιχάλη να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε τι έχει γίνει με το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που δείχνει ένα βιτιοφόρο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, να περνάει ξυστά από μια μοτοσυκλέτα. αλλά νομίζω έχει προκύψει και κάτι άλλο τελευταία. Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πραγματικά, λέξη οδική ασφάλεια σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Να πούμε πως εν μέσω Πέρους, 13 Αυγούστου, εδώ απέναντι από τον Sky, στο καθοδικό ρεύμα λεωφόρου Κηφισού προς Ποσειδώνος, έχουν συγκρουστεί 3 οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο φαίνεται να ξεκινάει τουλάχιστον από το ύψος του Μοσχάτου. Με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να έχουν εγκλωβιστεί, αναμένοντας την τροχέα να πάρει, να αποσύρει
17: να διευθετήσει τα τρία οχήματα
0: τα οποία έχουν συγκρουστεί στην αριστερή πλευρά του δρόμου, πριν από την έξοδο από το ΣΕΦ. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν τραυματίες, ελπίζουμε να μην υπάρχουν και να είναι μόνο υλικές ζημιές, αλλά σε κάθε περίπτωση προκαλεί ενδιαφέρον τον εντυπωσιασμό όλων μας το ότι κατάφεραν τρεις οδηγοί αυτοκινήτων σε μια άδεια Αθήνα, κατεβαίνοντας στο λεωφόρο για τον Κηφισού, ο οποίος είναι επίσης άδειος, να συγκρουστούν και να έχουμε αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα που μιλάμε στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτι βέβαια που έχει και προεκτάσεις, καθώς όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα ή τον Πειραιά, θα κληθούν να περιμένουν αρκετή ώρα μέχρι να φύγουν τα αυτοκίνητα από τη μέση.
17: Μιχάλη, μόλις άνοιξα τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς, δείχνει να είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση πολύ πριν στο ρεύμα καθόδου της Κηφισού.
0: Πολύ πριν, είναι πολύ πιθανό. Ναι,
17: πολύ πριν από την Πέτρου Ράλη, που φτάνει μέχρι εδώ το τέλος της, στο Φάλιρο. Οπότε και όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνεις, αυτό τώρα θα χειροτερεύει όσο δεν παίρνουν
0: ακριβώς
17: από εκεί τα αυτοκίνητα.
0: Και αυτό και θα πρέπει να μονιμούν τα οχήματα. Αν δεν υπάρχουν τραυματίες και είναι μόνο ηλικές ζημίες, θα απομακρυνθούν γρήγορα προκειμένου να εξυπηρετούν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας.
17: Τώρα, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει, δηλαδή πραγματικά παγώνει το αίμα όταν το βλέπεις, είναι το περιστατικό, Μιχάλη, με το βιτιοφόρο που μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Είναι μια μάλλον επαρχιακή οδός, δηλαδή από γύρω που φαίνονται χωράφια, από το ότι είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση, μάλλον είναι επαρχιακή. Και αυτό που
0: έχουμε
17: βλέπουμε σου κόβει την ανάσα. Α, μάλιστα, για πες μας.
0: Το χάρο με τα μάτια του, λοιπόν, είδε ένας μοτοσυκλετιστής που κινούνταν στη λίμνη Πλαστήρα, όταν ένας οδηγός βιτιοφόρου έκανε επικίνδυνη προσπέραση με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να έρθει ουσιαστικά πρόσωπο με πρόσωπο με τον μοτοσυκλετιστή. Ο οδηγός μηχανής ανάρτησε το βίντεο που μέσα λίγα λεπτά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η έρευνα από την αστυνομία. Αρχικά, λοιπόν, επειδή όπως προείπες και εσύ, κανείς δεν γνώριζε πού έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, δεν ήταν γνωστό το σημείο που εξελίχθηκε η προσπέραση, την έρευνα ανέλαβε η Τροχιά Αττικής. Μάλιστα, σήμερα προχωρήσει του Sky, το όχημα, το βιτιοφόρο, εμφανίζεται να ανήκει σε άτομο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και πλέον αναμένεται ο εντοπισμός και η προσαγωγή του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, και όχι μόνο φαντάζομαι, για το περιστατικό αυτό, το οποίο έχει πραγματικά προκαλέσει σοκ σε όποιον το βλέπει και κινείται στους δρόμους και οδηγεί στους δρόμους. Είναι ένας μοτοσυκλετής ο οποίος αμέριμνος κάνει την βόλτα του στον δρόμο και ξαφνικά διαπιστώνει από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
17: Του έρχεται το χάρος.
0: Να του έρχεται το χάρος. Δηλαδή είναι στιγμές.
17: Το βιτιοφόρο δεν, να πούμε, δεν είναι. Το βιτιοφόρο δεν πατάει τη διαχωριστική. Το βιτιοφόρο βρίσκεται ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα.
0: Έχει περάσει στο ρεύμα που κινείται ο μοτοσυκλετής. Και αν δούμε και το χαρακτηριστικό βίντεο, ο μοτοσυκλετής σοκαρισμένος, όταν έχει περάσει και αντιλαμβάνεται ότι δεν θα συγκρουστεί, ξεκινάει να φωνάζει ο άνθρωπος: τι έκανες ρε, τι έκανες ρε. Αυτό το τι έκανες ρε το έχουμε ακούσει πολλές φορές όταν γίνονται δυστύχημα. Ναι. Το θέμα είναι να μην γίνονται δυστυχήματα και να μην έχουμε τέτοιες εκφράσεις.
17: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Μιχάλης Θεζάρης μας αποκαλύπτει, κυρίες και κύριοι, το σημείο. Εγώ δεν το γνώριζα. Τώρα με το ρεπορτάζ ο Μιχάλης μιλάμε για τη λίμνη Πλαστήρα και επιπλέον ο Μιχάλης, αν δεν σε ερμηνεύω λάθος, Μιχάλη, μας λες ότι για να ξέρει τώρα που είναι ο. Που μένει ο οδηγός, είναι θέμα χρόνου να τον εντοπίσει.
0: Ακριβώς. Θέμα... Και μάλιστα αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση εντός λίγο από την ελληνική αστυνομία.
17: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
17: Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν και για τα δύο περιστατικά. Το τροχαίο που έχει μπλοκάρει την κάθοδο του Κηφισού. Το ποτηλιάρισμα αρχίζει από το τέλος του Κηφισού και πηγαίνει μέχρι πριν από την Πέτρου Ράλη. Και το δεύτερο, το πολύ επικίνδυνο, το εγκληματικό μάλλον, την εγκληματική οδήγηση από έναν οδηγό βιτιοφόρου που βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά, δεν είναι υπερβολή αυτό, για εκατοστά δεν οδηγεί στο θάνατο έναν μοτοσυκλετιστή. Γιατί σε μια τέτοια σύγκρουση αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις. Η κυρία Κονησιώτη, δικηγόρος στον Sky.
1: Παρατηρείται μία μείωση των κλασικών παραβάσεων, αλλά τα αυτοκινηστικά δυστυχήματα παραμένουν σε πάρα πολύ ψηλούς δείχτες και ειδικά η επικίνδυνη οδήγηση. Πρέπει να επαρέμβει η εισαγγελέα. Πάμε σε κακουρματική πράξη εδώ, απόπειρα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ασυνείδητη οδήγηση. Είναι σε επίπεδο πολύ υψηλής επικινδυνότητας σε ποινικό χαρακτηρισμό.
17: Και ο κύριος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
2: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής πληροφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες. Δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο. Μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι, το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
17: Εδώ και ένα 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και θα παραμείνει και για τα επόμενα, καθώς οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο δείκτης επικινδυνότητας σε αυτή την κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 είναι κολλημένος στο 5, με ολόκληρους νομούς να έχουν κοκκινήσει στους χάρτες της πολιτικής προστασίας. Αυτό αντιλαμβάνεστε. Προκαλεί έντονη ανησυχία, έκτακτα μέτρα. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Γεια σου, Μάριε.
0: Καλησπέρα, Σπύρο. Πράγματι, παρατηρούμε ότι και το πυροσβεστικό σώμα αλλά και εθελοντές πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βρεθήκαμε στο πυροφυλάκιο Αργυρού Προυσελληνικού να κάνουμε ρεπορτάζ και βλέπουμε πραγματικά ότι οι άνθρωποι έχουν όλα τα τεχνικά μέσα ενεργοποίηση, drones, χτενίζουν τον ημιτό. Ακόμη και ο Δήμος Αθηναίων με πολιτική προστασία με τα drone σε λόφους, πάρκα. Είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή σε απόλυτο συντονισμό. Παρ' όλα αυτά και τα στελέχη είναι έτοιμα να συνδράμουν όποτε χρειαστεί με περιπολίες, είτε με οχήματα είτε πεζοί και μέσα στα δάση εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβεστικοί πραγματοποιεί περιπολίες συνεχώς σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Από εκεί και έπειτα, όπως και εσύ είπες, πραγματικά παραμένει ο δείκτης κολλημένος στο 5 και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε αρκετές περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο. Έχουμε την Αττική, την Βιωτή αύριο, Κορινθία, Αργολίδα, Κεντρική, Νότια Εύβοια, οι οποίες πραγματικά βρίσκονται σε κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού. Από εκεί πέρα τα μέτρα προστασίας αφορούν το κλείσιμο πάρκα και λόφους, ενώ πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή στάση σε πολίτες να φέρουν ενέργειες που θα προκαλέσουν πυρκαγιά, Σπύρο.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ακριβώς για αυτή τη σύσταση τώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, μετά από έκτακτη σύσκεψη που έγινε.
3: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
17: Ισχυρή σύσταση από τη μια να είμαστε προσεκτικοί, από την άλλη η εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένες περιοχές δεν συνάδει και πολύ με αυτό που λέμε ότι είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι, πώς να το πω. Γεια σου, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος μας περιμένει. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την περιοχή της Άνοιξης και δεν βρεθήκαμε εδώ τυχαία, Σπύρο. Πριν από λίγες ημέρες, ένας άνδρας, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία με εμπρισμό. Συνελήφθη αυτός ο άνδρας και θα έλεγε κανείς ότι μετά από αυτούς τους δύο εμπρισμούς οι αρχές θα είχαν κινητοποιηθεί και θα είχαν μαζέψει τουλάχιστον τα σκουπίδια, ναι, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είδαμε. Έχει μετατραπεί η οδό Μάρκου Μπότσαρη και η οδός Κρινών, είναι μια συμβολή οδών εδώ στην περιοχή της Άνοιξης, σε μια απέραντη χωματερή. Μπάζα, κλαδιά από δέντρα, φυσικά πολλά χόρτα, ξηρά χόρτα και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη πληγή την οποία αναδεικνύουμε από τον Απρίλιο και τον Μάιο ακόμα, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Φυσικά, όπως καταγγέλουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, γίνονται συνεχείς οχλήσεις, όμως δεν βλέπουν φως στο τούνελ. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσουν με κάποιον αρμόδιο από τον Δήμο ή με κάποιον άλλον που θα μπορούσε να καθαρίσει όλο αυτό το σκουπιδότυπο, δεν έχουν δει. Όπως έλεγαν μάλιστα πριν από λίγες ημέρες, λαχτάρισαν όταν είδαν την φωτιά να μπαίνει πολύ κοντά στα σπίτια τους από εμπρισμό. Και όλα αυτά, Σπύρο, σε μια ημέρα.
17: Ναι, βέβαια.
4: μέρες που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό.
17: Βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky, την οπτικοποίηση του θέματος, στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Αβίδου απόψε. Προσέξτε τώρα, σε μια τέτοια ημέρα, με αυτές τις συνθήκες, η κατάσταση που μας περιέγραψε ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Το 90% όπως λέει η πυροσβεστική των πυρκαγιών αποδίδεται σε αμέλεια, ανθρωπογενείς παράγοντας, κάποια εργασία που κάνουμε στην Ήπεθρο ή ακόμη και υψισταριά που ανάβουν κάποιοι δίπλα στο δάσος, σε μία ημέρα που ακούστε τα χαρακτηριστικά της από τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος.
5: Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας και απευθύνουμε πολύ ισχυρή έκκληση σήμερα να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Δεν ανάβουμε πυρκαγιά, φωτιά για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε σήμερα χρήση τροχού ηλεκτροσυγκολήσεως για απολύτως κανένα λόγο. Δεν καπνίζουν σήμερα οι μελισσοκόμοι τα μελίσια τους.
17: Πρέπει λοιπόν σήμερα και τις επόμενες δύο ημέρες να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς. Εξαιρετικά ισχυρή η άνεμη, ξηροβόρη, τέτοιο που εμποδίζει, περιορίζει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά όταν ξεσπάσει. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και επίσης έχει προκαλέσει την κινητοποίηση αρχών και επιστημόνων. Μια ανησυχία που εκφράζεται συγκρατημένη, προς το παρόν ψύχρεμη, για να μην ξεφύγουμε κιόλας και δημιουργήσουμε εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, η εικόνα με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν επιτρέπει εφησυχασμό, έτσι όπως στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα και την Ιταλία. Έρχεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης Νόσου. Τον θυμόμαστε από την περίοδο του κορονοϊού, ο ECDS. Και μας λέει ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία, και μας λέει ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία παρατηρείται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Και τα στοιχεία δείχνουν αυτό ακριβώς. Μάλιστα, ο ΕΟΔΗ χαρτογραφεί και τις περιοχές όπου έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Σοφία.
6: Σε αυξημένη επαγρύπνηση, θα έλεγα, Σπύρο, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στη χώρα μας για τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς, όπως είπες και εσύ, η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού παρατηρείται σε Ελλάδα και Ιταλία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας δηλώθηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του έτους. Έχουν καταγραφεί επίσης 9 θάνατοι. Όλοι αφορούν σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με διάμεση ηλικία τα 82 έτη, ενώ τα συμπτώματα που συνήθως παρουσιάζονται χτυπούν κατά βάση το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως σύγχυση, υπνηλία, υψηλός πυρετός και πονοκέφαλος. Η παρουσία του ιού, να πούμε ότι επιβεβαιώνεται σε 39 δήμους της χώρας, ενώ στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, με αυξημένο μάλιστα αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Παλίνη, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, ο Μαραθώνας, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Γλυφάδα, Αθήνα και Πειραιάς ενδεικτικά
17: Εκεί έχεις τις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα. Βλέπω στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης υπάρχουν 5 οι οποίοι νόσησαν και άλλοι 2 οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί, αλλά στο σύνολο 7 άτομα εντοπίστηκαν στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης έως τώρα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 11 στην περιοχή του Μαρκοπούλου, 13 Σπάρτα Αρτέμιδα στη Λούτσα, 7 στην Αγία Παρασκευή. Οι αριθμοί είναι μικρότεροι στον Πειραιά, 1, στο κέντρο της Αθήνας 3, στο Παπάγου 1, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον εγώ από το χάρτη εδώ έτσι όπως το βλέπω, είναι Ανατολική Αττική. Βάρη Βουλιαγμένη, Λαύριο, Μαρκόπουλο, Σπάτα, Σπάρτα και Λούτσα. Εκεί εντοπίζονται τα
6: κυρίως
17: περισσότερα
6: Σπάτα,
17: κόσμο.
6: Ωστόσο, να επισημάνουμε ότι η πραγματική διασπορά του ιού κατά πάσα πιθανότητα είναι μεγαλύτερη.
17: Ναι, εδώ λέμε τα κρούσματα
6: τα
17: οποία έχουν αναφερθεί στο κέντρο ελέγχου, ασφαλώς.
6: Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τους θανάτους, οι ειδικοί μιλούν για πρωτοφανές νούμερο για αυτή την περίοδο. Και πιο αναλυτικά αναφέρεται σε αυτό το θέμα και η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, η οποία μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky.
7: Ο ECDC στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι μαζί με την Ιταλία είμαστε οι πρώτοι όσον αφορά την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Γεγονός είναι ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 9 θανάτους, όσοι δηλαδή θάνατοι ήταν και πέρυσι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Επομένως δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Και όσον αφορά τον Ιούλιο, για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο από που προήλθανε ο αριθμός των περιστατικών που έχουμε τώρα τους θανάτους.
17: Ναι, και μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων προκάλει μια ανησυχία, έτσι όπως διαπίστωσε και από αυτά μας είπε η κυρία Ψαλτοπούλου.
6: Από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε πού οφείλεται και η εξάπλωση του ιού. Οι ειδικοί λοιπόν την αποδίδουν στους ήπιους χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια, τα οποία ευνοούν την αναπαραγωγή των μολυσμένων κουνουπιών, ενώ οι επικίνδυνες θεωρούνται και ορισμένες εστίες όπου συγκεντρώνονται κατά βάση στάσιμα νερά. Σε αυτές τις εστίες αναφέρεται και ο κύριος Γιώργος Λάμπρου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μειοκτώνων. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Open. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Αξίζει νομίζω να τον ακούσουμε.
8: Πρέπει να προσέχουν πολύ για τις εστίες που εντοπίζουν, δηλαδή στάσιμα νερά. Τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση αυτή? Πρέπει αυτές οι εστίες αναπαραγωγής, τα στάσιμα νερά, να εξαλείφονται. Πού είναι εστίες στους δυτικούς χώρους? Μπορούμε να πούμε ότι είναι. Θα το παίζουμε σε πετιατάκια από λάτρες, σε κουβάδες που έχουν ξεχάσει νερό μέσα.
17: Ναι, είναι τα σημεία εκείνα όπου παρατηρείται μεγάλος αριθμός κουνουπιών. Τώρα, στα μέτρα αντιμετώπισης φαντάζομαι είναι τα μέτρα που
6: γνωρίζουμε χοντρικά.
17: Ναι, αντικουνουπικά, φιδάκια, αυτά, κάτι ηλεκτρικά.
6: Και από συνήθεια. Εκεί και πέρα οι αρχές αναφέρουν και να είμαστε φυσικά σε επαγρύπνηση, χωρίς πανικό. Συνιστούν την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας σε όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα στα άτομα υψηλού κινδύνου, όσους δηλαδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ εστιάζουν και στην απαραίτητη σημασία των ψεκασμών στις διάφορες περιοχές, κυρίως κατά την περίοδο της άνοιξης, για να προλάβουμε δηλαδή τον εξάπλωση.
17: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θα αλλάξουμε θέμα. Υπάρχει μία παρέμβαση στο Κογκρέσο από διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών που έχει σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και με την προοπτική να ενταχθεί σε αυτό το έργο και το Ισραήλ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το λόγο. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ένα διακομματικό μέτωπο στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως επικεφαλής τον δημοκρατικό Μπρατ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικανό Γκάς Πιλιράκη, οι οποίοι μαζί με μια ομάδα μελών του Κογκρέσου έχουν στείλει επιστολή στον Μπρατ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικανό Γκάς Πιλιράκη, οι οποίοι μαζί με μια ομάδα μελών του Κογκρέσου έχουν στείλει

0: και ζητούν μάλιστα ενημέρωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έργο. Και να θυμίσουμε, Σπύρο, πως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την είσοδο της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στον GSI, που δίνει νέα όθηση ουσιαστικά στο έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας.
1: Σωστά, αυτό του γαλλικού κολοσσού που μπήκε στο έργο, αυτό από μόνο του.
2: Είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει συντροφιά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν, γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
6: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή.

0: φύτης γεύσης.
1: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες, πίνδος σνίτσελ, πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίνδος λεμονάδα.
0: Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα πίνδος.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
7: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
8: Sky 100,3.
9: Δία που είχαμε το θάνατο ενός παιδιού 4 ετών σε πισίνα ενός beach bar. Γεια σου Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η τελευταία εξέλιξη είναι πως σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης. Όπως διαπιστώθηκε, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023.
9: Λειτουργούσε χωρίς άδεια, λοιπόν, η πισίνα στην οποία έχασε τη ζωή του το παιδάκι, λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια.
10: Ακριβώς. Η επιχείρηση, η απόφαση αυτή, συγγνώμη, ελήφθη από την Δημοτική Επιτροπή μετά από κάποια στοιχεία που προέκυψαν. Όπως επίσης να σου πω ότι συνεχίζει να ερευνάται και το θέμα του ναυαγοσώστη. Είχαμε δει νωρίτερα πως ήταν δηλωμένος ναυαγοσώστης ο ιδιοκτήτης. Επιχείρησης. Τώρα, κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν βέβαια να διερευνούν τα συνθήματα.
9: Απλά εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, που θα είναι και αντικείμενο, φαντάζομαι, του δικού σου ρεπορτάζ, ότι η επιτροπή αυτή που σφράγισε την πισίνα διαπίστωσε ότι δεν έχει άδεια μετά από 3 χρόνια. Είναι η ίδια επιτροπή που είχε δώσει άδεια, είναι η ίδια επιτροπή που θα έπρεπε περιοδικά να πηγαίνει να ελέγχει εάν λειτουργεί με τους κανόνες στους οποίους επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο. Ελέγχθηκε ποτέ αυτή η πισίνα? Ποιος είναι υπεύθυνος να την ελέγξει? Ο Δήμος είναι, η περιφέρεια, κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος? Δηλαδή, δεν μπορεί να ακούμε ότι μια επιτροπή σφραγίζει την πισίνα η οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια 3 χρόνια. Είναι. Πώς να σου πω, δεν ικανοποιεί τη λογική αυτό το πράγμα.
10: Αν έχει, αν έχει την άδεια και αν όλα.
9: Δεν ικανοποιεί τη λογική, πώς να το πω. Δηλαδή, όταν ακούς μια επιτροπή έρχεται μετά από 3 χρόνια και σφραγίζει μια πισίνα που δεν έχει άδεια για 3 χρόνια. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι θα απαντηθούν με κάποιο τρόπο αυτά τα ερωτήματα.
10: Ίσως να υπάρχουν επιτροπές που ελέγχουν τις επιτροπές τελικά.
9: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν την. Δεν ξέρω πώς, από πού να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί είχαμε μείνει στην μια υπόθεση στο νομό Ηλίας, τη σύλληψη ενός νέου για υπεξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το αδίκημα, έτσι δεν είναι, Ελένη?
11: Ναι, πολύ σωστά. Στην πρωί στην περιοχή της Ηλίας, από αστυνομικούς του τμήματος Βουπρασίας, ένας 29χρονος άνδρας, σε βάρος λοιπόν του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση. Τι ακριβώς τώρα έχει γίνει και ποια είναι και η καταγγελία που διερευνάται? Είναι εργαζόμενος ως υπάλληλος σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, κατηγορείται ότι έχει υπεξαιρέσει το ποσό των 22.000 ευρώ, ποσό προερχόμενο από ψηφιακό κρίμα μέσω στοιχηματισμού. το οποίο μάλιστα δεν μπορεί δεν ανακαλείται. Ναι. Αυτή είναι η κατηγορία. Έχει γίνει καταγγελία επίσημη στην αστυνομία. Να πούμε ότι με προφορική εντολή ο άνδρας έχει αφαιθεί ελεύθερος, με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Ναι. Έχει σχηματιστεί φυσικά η δικογραφία.
9: Μάλιστα.
11: Και πλέον η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Την ίδια στιγμή βεβαίως, επειδή είπαμε για την πισίνα στην Πάρο και την τραγική απώλεια του παιδιού, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και για τις συνθήκες θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Ο 17χρονος είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του για διακοπές, μένουν στην Ιρλανδία, είναι τόπος, η Ελληνίδα είναι η μητέρα του, και υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πήγε να κάνει μπάνιο. Έχουν ακολουθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αστυνομία, έχει σφραγιστεί το σπίτι και τώρα εμπειρογνώμονες θα διερευνήσουν το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του το παιδί. Ο κύριος Περιβολιώτης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, μίλησε στο Μέγκα.
12: Κατ' ελάχιστον κάθε 10 χρόνια πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος, ώστε να εξετάζεται εάν υπάρχουν πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, και τα προβλήματα μπορεί να είναι διαρροή, μπορεί να είναι εφθορά της μόνωσης και το σημαντικότερο η αντίσταση γείωσης. Η ασφάλεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η διαρροή είναι η πολύ καλή γείωση και ακολούθως το ρελέ ασφαλείας. Για να συμβεί αυτό το περιστατικό δεν μπορεί η γείωση να είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε. Θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή.
9: Και θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα βρούμε τον Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
9: Για ένα έργο το οποίο είχε ταλαιπωρήσει για πάρα πολλές δεκαετίες τους συμπολίτες σου, στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε. Έχει κάνει τα πρώτα του βήματα, έχει δώσει ανάσα στην πόλη, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, έτσι.
13: Πριν μπούμε στο θέμα, θέλω να σου πω γρήγορα, ότι έχουμε μια τελευταία στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίδηρη της Χαλκιδικής. Το πρώτο πόδι, δηλαδή στην Κασάνδρα. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε ότι πριν από περίπου 20 λεπτά εκδηλώθηκε αυτή η εστία. Έχουμε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο σημείο με 52 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και ένα τμήμα της ξένης πυροσβεστικής δύναμης που βρίσκεται λόγω των γνωστών συμφωνιών.
9: Ναι.
13: Έχουμε και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 4. Η πρώτη εκτίμηση που γίνεται,
9: ναι,
13: είναι ότι επειδή πρόκειται για χαμηλή βλάστηση και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυροσβεστική δύναμη, θα την πιάσουν τη φωτιά. Ωστόσο, θα το τσεκάρουμε, θα το παρακολουθούμε.
9: Ναι, Χριστό,
13: για
9: ναι.
13: Το μετρό.
9: Σε ευχαριστώ. Για το μετρό έλεγα. Ναι, για το μετρό ήταν.
13: Κύριο, θέλω να σου πω ότι σήμερα είχαμε 2 πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις,
9: ναι,
13: τις οποίες τις είδαμε και πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση για το έργο αυτό, το οποίο όπως είπες και εσύ είναι ένα καυτό θέμα συζήτησης στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Νίκος Δένης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Μετρό, της εταιρείας που κατασκευάζει το έργο, σε μια ανάρτησή του στο Facebook ανακοίνωσε ότι έχει υπογραφεί σήμερα η σύμβαση για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό,
9: mm-hmm,
13: γιατί δίνει την επόμενη μέρα αυτού του πολύ σημαντικού έργου, το οποίο μπορεί να φτάσει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και να δώσει πραγματικές ανάσες στην καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ταυτόχρονα να καταστήσει και το μετρό ένα βιώσιμο έργο, δίνοντάς τους πάρα πολλούς πελάτες. Αυτή είναι και η πρώτη είδηση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, με το δεδομένο ότι πρέπει να σου εξηγήσω ότι η θρυλούμενη επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο το έχουμε τοποθετήσει στο πάρα πολύ μακρινό μέλλον. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο όπως περιμέναμε 30 χρόνια για να δούμε τη βασική γραμμή, οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι θα περιμένουμε άλλα 30 χρόνια για να δούμε την επέκταση μέχρι την περιοχή του Ευόσμου. Ωστόσο, η σημερινή διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς δείχνει ότι οι διαδικασίες και τα έργα προωθούνται με έναν ικανοποιητικό ρυθμό.
9: Για να κάνει εντύπωση ακόμα και σε σένα, πάει να πει ότι δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο αυτό που έγινε σήμερα.
13: Όχι, δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο και νομίζω ότι το χειρίστηκαν οι άνθρωποι του ελληνικού μετρό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν έκαναν διάφορες ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες και το μπουμπούνισταν έτσι, για να το πούμε, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αργό. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, βέβαια. Αυτή είναι και η πρώτη μιας πολύ μακράς σειράς διαδικασιών. Μιλάμε για τις πρόδρομες εργασίες. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση, να δούμε το τελικό σχέδιο, να δούμε.
9: Ναι, έχει δρόμο,
13: το
9: βέβαια.
13: Μετροπόντικα,
9: ναι,
13: και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που λένε ότι για το μεγάλο ταξίδι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βγεις από το σπίτι σου. Αυτό νομίζω, αυτό αισθάνομαι ότι έγινε τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
9: Χρήστο, σε ευχαριστώ.
13: Η δεύτερη σημαντικότατη είδηση μας ήρθε από το TikTok. Εκεί έδωσε συνέντευξη σε ένα TikTok κανάλι που ονομάζεται Breakthrough Hub, το οποίο προσωπικά δεν το γνωρίζω. Δηλώνω έτσι ανενημέρωτος για αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί λοιπόν επέλεξε να δώσει ο κύριος Γιώργος Ζυγογιάννης, ο οποίος είναι διευθυντής λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, μία συνέντευξη, στην οποία εξηγεί ότι το έργο της νέας γραμμής, δηλαδή της επέκτασης της βασικής γραμμής προς την Καλαμαριά, έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αυτό το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί είναι η ταυτοποίηση του συστήματος σύμφωνα με τα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, το έργο έχει τελειώσει, οι σταθμοί έχουν τελειώσει, ωστόσο πρέπει να πιστοποιηθεί όλο το ενιαίο σύστημα ασφαλείας και λειτουργίας του μετρό. Όπως εξηγεί ο κύριος Ζυγογιάννης, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι τεστάρονται όλα τα συστήματα ασφαλείας, γιατί αναγκαστικά αλλάξαν όλα τα συστήματα ασφαλείας. Επειδή ακριβώς η επέκταση της Καλαμαριάς ουσιαστικά αποτελεί την επέκταση της βασικής γραμμής και όλη η λειτουργία της βασικής γραμμής μπαίνει σε μια τέτοια νέα βάση. Άρα τα συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την αρχή και αυτή είναι η διαδικασία η οποία έχει καθυστερήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση, γιατί μας δείχνει ότι βρισκόμαστε πλέον, αν όχι μέρες...
9: Αυτό ήθελα να σου πω, δεν δίνει χρονοδιάγραμμα, ας πούμε.
13: Δεν δίνει χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, επειδή ξέρεις, Σπύρο, ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναρξη σεζόν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ αρχίζουν όλα σε ό,τι αφορά την εποχή μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, άρα... Όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, όταν έρχονται όλοι οι υπουργοί για να διαχειριστούν θέματα των αρμοδιοτήτων τους, τότε ξέρουμε ότι με ορίζοντα τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης,
9: κάπου εκεί κοντά γίνονται
13: τα πράγματα. Σημαντικά πράγματα και τι πιο σημαντικό από την έναρξη λειτουργίας του μετρό για στην Καλαμαριά.
9: Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Θέματα, όπως μας είπε, που καίνε τους Θεσσαλονικείς. Πολύ ετής και πολύ παθή αυτή η ιστορία με το μετρό. Φαίνεται πως και στα δύο και οι δύο ειδήσεις που μας είπε δημιουργούν μια αισιοδοξία, όλα κρίνονται από την πράξη. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης στο στούντιο, γιατί χθες είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο έγινε ορατό από ένα τμήμα του πλανήτη μας και έχει δώσει πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Για την έκλειψη μιλάω.
14: Ναι, και πόσες φορές πραγματικά δίνεται ευκαιρία σε εκατομμύρια ανθρώπους να κοιτάξουν την ίδια στιγμή ακριβώς στο ίδιο σημείο. Γιατί αυτό έκαναν χθες εκατομμύρια άνθρωποι σε διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης. Είχαν στραμμένα το βλέμμα τους στον ουρανό. Η πιο εντυπωσιακή εικόνα που μας έχει έρθει είναι από την Ισπανία, είναι από την Ισλανδία, από τη Γροιλανδία, εκεί όπου βρέθηκε αυτό που αποκαλούμε η ζώνη της ολικής έκλειψης. Ναι. Εκεί πραγματικά η σελήνη μας πρόσφερε, όπως είδαμε εμείς τουλάχιστον από τις οθόνες και από τα διεθνή μέσα, όχι εδώ από τον Αττικό ουρανό. Είδαμε εκεί λοιπόν τη σελήνη να περνά.
9: Και ένα κόκκινο στεφάνι.
14: Ναι, αυτό ακριβώς. Πέρασε η σελήνη ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, τον έκρυψε ολόκληρο, ο ουρανός σκοτίνιασε. Είδαμε αυτό τον μαύρο δίσκο της σελήνης που έγινε και έγινε ορατό το φωτεινό ηλιακό στέμα.
9: Ή τον ήλιο τον έφαγε ένας μεγάλος δράκος, όπως λένε οι φίλοι μας οι Κινέζοι.
14: Αυτή είναι μια πολύ ωραία παράμετρος, γιατί πρέπει να σου πω ότι στο διαδίκτυο είχαμε πάλι τα σενάρια. Έτσι, είχαμε το πάρτι. Υπήρξε όμως και μια πολύ άλλη ωραία παράμετρος. Ήθελα να τη μεταφέρω εδώ στο στούντιο, το οικονομικό κομμάτι. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και μήνες είχε οργανωθεί ένα τεράστιο κύμα αυτό που αποκαλούμε αστροτουρισμού. Πρέπει να σου πω ότι ταξιδιώτες έκλειναν εδώ και μήνες από ολόκληρο τον κόσμο εισιτήρια, ξενοδοχεία σε σημεία στην Ευρώπη όπου μπορούσαν να δουν αυτή την ολική έκλειψη. Χαρακτηριστικό, μόνο στην Ισπανία αυτή η έκλειψη προσέλκυσε εν μέσω τουριστικής περίοδου, άλλες 450.000 ανθρώπους επιπλέον που ταξίδεψαν στην Ισπανία μόνο για να δουν την έκλειψη. Αυτό μεταφράστηκε σε επιπλέον έσοδα του κράτους 350 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ισλανδία επίσης 31 κρουαζιερόπλια βγήκαν στα ανοιχτά, μόνο και μόνο κρουαζιέρες για να δούνε την έκλειψη, έτσι. Βέβαια. Είναι αριθμός νεκόρ, μετέφεραν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους όπως μπορούμε να καταλάβουμε, άρα και αυτός ο αστροτουρισμός είχε και το κομμάτι του σε αυτή την πολυμορφία.
9: Είναι μια διάσταση, για να σου πω την αλήθεια, που δεν την είχα σκεφτεί, δηλαδή επειδή διαβάζαμε συνεχώς τα ρεπορτάζ, εντάξει, το αστρονομικό του κομμάτι, δηλαδή η παρατήρηση, τα συμπεράσματα που θα βγάλουν οι επιστήμονες. Το άλλο σκέλος που εμένα με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια, ήταν το θέμα των φωτοβολταϊκών και ο κίνδυνος που εγκυμονούσε αυτή η κατάσταση για την παραγωγή ρεύματος. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, θα μας πεις, αλλά αυτή τη διάσταση δεν την είχα βάλει κατά.
14: Ναι, και αυτό γιατί, να θυμίσουμε, η τελευταία ολική έκλειψη στη Δυτική Ευρώπη ήταν το 1999. Ναι. Είχαν περάσει πολλά χρόνια. Άρα, για κάποιους ανθρώπους ήταν της γενιάς, όπως λέγανε, η έκλειψη, να τη δούμε. Έτσι,
9: και ίσως μπορεί να ακουστεί όχι και πολύ έτσι όμορφο αυτό που θα πω, δεν θα έχουμε στη δυνατότητα, δεν θα έχουμε στη ζωή μας δυνατότητα να το ξαναδούμε.
14: Όχι, θα έχουμε. Το 27 είναι η επόμενη πράσινη. Πάλι βέβαια στη Δυτική Ευρώπη. Οπότε, αν θες από τώρα να κλείσεις κάποιο ξενοδοχείο, Ισπανία ή αυτές οι σκανδιναβικές χώρες, είναι μια καλή ευκαιρία.
9: Θα βρούμε φθηνά. Πάντως, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή φόβο για blackout, επειδή τα φωτοβολταϊκά θα βγαίνουν εκτός λειτουργίας.
14: Και γι' αυτό είχαν προετοιμαστεί οι αρχές και ειδικά και στην Ισπανία που φοβόντουσαν και τις φωτιές, πρέπει να σου πω. Είχαν και αυτή την παράμετρο, τις πυρκαγιές και σε περιοχές δηλαδή που θα είχαν αυξημένο τουρισμό, αυξημένες ανάγκες, τι θα συνέβαινε. Ευτυχώς δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης ήταν για τη χθεσινή έκλειψη. Δεν ξέρω αν ήταν ορατό το φαινόμενο από τη Γερμανία και κατά πόσο ήταν και σε ποιες περιοχές. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας, τη Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, βεβαίως θα ακούσουμε και το ένθετό μας με τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Αλλά τώρα εμβόλυμα μας ζητήσαμε τη βοήθειά της, όχι για την έκλειψη, για άλλα θέματα, αλλά παρεπιπτόντως, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Σε κάποια σημεία ήταν ορατή, μάλιστα ήταν sold out τα ειδικά γυαλιά για την έκθεση ηλίου. Κέντρα αστρονομίας είχαν διοργανώσει ειδικές βραδιές παρακολούθησης. Και επίσης και στο Βερολίνο, συγγνώμη για τον ήχο,
9: δεν ευθύνεσαι εσύ, περνάει κάποιο ασθενοφόρο, κάποιο περιπολικό.
15: Αστυνομία και περιπολικά, γιατί τα μέτρα ασφαλείας πλέον εδώ καθημερινά αποτελούν τη νέα πραγματικότητα.
9: Να πάμε σε αυτό που μόλις είπες για τις γερμανικές αρχές, για τις γερμανικές μάλλον μυστικές υπηρεσίες, που πλέον αναλαμβάνουν κάποιες αρμοδιότητες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.
15: Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών με τα πολεμικά. Μιλάμε για υπερεξουσίες πλέον που το νέο νομοσχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης αναμένεται να δώσει στις μυστικές υπηρεσίες εξωτερικού και εσωτερικού, οι οποίες πλέον θα μπορούν ακόμη και να διενεργούν, εάν χρειαστεί υπό προϋποθέσεις, σαμποτάζ κατά δομών πληροφοριών ξένων παραγόντων, ακόμα και ξένων χωρών. Αποκτούν επίσης διευρυμένες αρμοδιότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης, χρήσης βιομετρικών δεδομένων, χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση ύποπτων στοιχείων στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και αυτό που γίνεται στην πράξη είναι η συγχώνευση πλέον αρμοδιοτήτων αστυνομίας, στρατού και μυστικών υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο λένε, σχολιάζουν από χθες γερμανικές εφημερίδες αλλά και πολιτικοί της αντιπολίτευσης, είχε να δει η Γερμανία από την περίοδο του εθνικού σοσιαλισμού.
9: Αυτό ποια ανάγκη το επέβαλε, Δήμητρα, ακριβώς?
15: Η ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων υβριδικών απειλών, κυβερνοεπιθέσεων. Να θυμίσουμε ότι στη Γερμανία αυτό που ακούμε από όλους τους Γερμανούς πολιτικούς είναι ότι η Ευρώπη και η Γερμανία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, αλλά δεν βρίσκονται και σε κατάσταση ειρήνης.
9: Και μάλιστα μία από αυτές τις περιπτώσεις τρέχει, νομίζω, και την τελευταία ώρα σε κάποια περιοχή της Βαυαρίας, μία τέτοια περίπτωση.
15: Έχουμε ένα νέο περιστατικό σε μία μικρή πόλη της Βαυαρίας, Τρόχλιγκεν, όπου η αστυνομία έχει εκενώσει τον σταθμό και γειτονικά κτίρια, γιατί έχει βρεθεί άγνωστο, ύποπτο μάλλον, αντικείμενο που φέρει ενδεχομένως εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν πρόκειται για βόμβα ή για κάποιο άλλο μηχανισμό. Πάντως, τέτοια περιστατικά πλέον είναι σχεδόν καθημερινά στην Γερμανία. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την υβριδική επίθεση, όπως την αποκαλούν επίσημα γερμανικές αρχές, στο αεροδρόμιο της Λειψίας με το παγιδευμένο ντρόουν. Είχαμε εμφάνιση ντρόουν και πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται και συντηρούνται Patriot στην Δυτική Γερμανία. Οπότε είναι μια απάντηση της Γερμανίας στις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις, λέει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση θέτει βέβαια το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων, ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Γιατί η Γερμανία είναι πάντως το μη. Κάτι τέτοιο συμβαίνει πραγματικά για πρώτη φορά. Δεν θα φτάσει βέβαια ακόμη στο επίπεδο, λένε εδώ οι ειδικοί της Mossad ή της CIA, δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιούν βία κατά ξένων πολιτών. Παρόλα αυτά, θέλουν να είναι ανταγωνιστικές γερμανικές δικές.
9: Τώρα είπες ξένων πολιτών, αν έχεις και εσύ την ευκαιρία, ίσως πρέπει να ξαναμιλήσουμε για το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς. Μάλιστα σε τελευταίες δημοσκοπήσεις χτυπάει ποσοστά απίστευτα, νομίζω.
15: Απίστευτα. 42% 42% στην Ανατολική Γερμανία, στη Σαξονία Ανχάλτ.
9: Οπότε θέλεις να ανανεώσουμε για αύριο, αν δεν έχεις πρόβλημα, να ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας, να τα ξαναπούμε, Δήμητρα.
15: Με χαρά.
9: Το μόνο που θα ήθελα έτσι να σημειώσω, γιατί θα ήταν ιστορικό ατόπιμα, σήμερα στη Γερμανία συμπληρώνονται 65 χρόνια από το τείχος του Βερολίνου, έτσι.
15: Ακριβώς. Σαν σήμερα ξεκίνησε η κατασκευή του τείχους του Βερολίνου με απόφαση του Volkskammer, του Κοινοβουλίου της τότε Ανατολικής Γερμανίας. Ναι. Αρχικά με σειρματόπλεγμα, έπειτα με έναν τείχο απροσπέλαστο με μπετόν. Διέσχιζε όλη τη γερμανική πρωτεύουσα.
9: Αυτό ίσως για τους 20άριδες, τους 30άριδες δεν λέει κάτι. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή όπου μιλούσαμε για Δυτική και Ανατολική Γερμανία και τα λοιπά. Με πολύ ζωντανές είναι ακόμα αυτές οι μνήμες. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλή συνέχεια.
9: Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες ειδήσεις από τους αναδέλφους της Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Αμερικανική παρέμβαση για τις επιθέσεις Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη. Ο Νάιτζελ Φάρατς του Reform UK διεκδικεί την έδρα που είχε αφήσει λόγω καταγγελιών περί διαφθοράς. Σκέψεις για αλλαγές στο Γερμανικό Σύνταγμα με στόχο την καλύτερη προστασία από την κλιματική κρίση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις επίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη προκάλεσαν τώρα την αντίδραση και της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ισραήλ, αφού κάποιοι από τους κατοίκους που οι έπικοι θέλουν να διώξουν από τα σπίτια τους είναι και Αμερικανοί υπήκοοι. Παρέμβαση του Ισραηλινού στρατού για να απομακρυνθούν η βίαιη έπικη. Μια μάλλον παράδοξη εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα στην Αγγλία με τον ηγέτη του ακροδεξιού Reform UK, Nigel Farage, να διεκδικεί τη βουλευτική έδρα από την οποία είχε παραιτηθεί εν μέσω καταγγελιών για παράνομη χρηματοδότηση του κομματός του. Αν και η επανεκλογή του θεωρείται μάλλον βέβαια, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον βασικό του αντίπαλο, έναν κωμικό που κατεβαίνει χωρίς να ανοίξει ακόμα, φορώντας μια αλόκοτη διαστημική στολή και έναν σκούπιδο ντενεκέ στο κεφάλι. Δεν είναι πλέον μυθοπλασία, δεν είναι πλέον απειλή, αλλά μια απτή πραγματικότητα, δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας Κάρστεν Σνάιντα, με αφορμή τις συνέπειες από το τεράστιο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Ο πολιτικός του S5 επαναλαμβάνει αυτό που συζητιέται πολύ το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την ευθύνη για την προστασία από τους καύσωνες να αναλάβει όχι μόνο τα κρατήδια και οι δήμοι, αλλά και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό δεν ισχύει προς το παρόν και, όπως λέει ο Σνάιντα, πολλές φορές τα χέρια μου είναι δεμένα και δεν μπορώ να πάρω τις αποφάσεις που χρειάζεται ή τις λαμβάνω κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Το Treuchtlingen, μια πόλη στη Βαυαρία, η αστυνομία είχε κενώσει το σιδηροδρομικό σταθμό και κτίρια γύρω από αυτόν, καθώς έχει βρεθεί ένα ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές του τρένου. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό. Η αστυνομία έχει σπεύσει εκεί, με ένα ρομπότ προσπαθεί να μεταφέρει το σχετικό αυτό αντικείμενο. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
9: Επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη με Θανάση Κριτικό, αθλητικές ειδήσεις. Και όταν μιλάμε για αθλητικές ειδήσεις, ήταν αυτός ο αγώνας διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο που είδαμε χθες. Μην μιλήσει ακόμα, να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές, Θανάση μου.
18: Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
19: Είμαι σίγουρος ότι θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο, ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
20: Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
22: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
24: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
23: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
24: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
25: Συγκεκριμένο αγώνισμα.
9: Και μην ξεχάσουμε, σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ.
25: Ο ΠΑΟΚ, ναι, 9:30 απέναντι στην Άντερλεκτ. Καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα της Τούμπας.
9: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
26: Πάμε επόμενη γράμμη.
27: Ναι, εγώ είμαι.
26: Ναι.
27: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
26: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
27: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
26: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
27: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
26: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ακούσατε και στην αρχή του μαγαζίνου, εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Σε συναγερμό, η πυροσβεστική, ένας από τους κύριους παράγοντες, είναι ισχυρή άναμη. Η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο, καλώς ήρθες.
29: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε ήδη καταγράψει ισχυρές ρηπές, κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά, Εύβοια, Αττική, αλλά και στις Κυκλάδες και το Ρέθυμνο. Οι ρηπές αγγίζουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
9: Τι σημαίνει αυτό στα μποφόρ, που
29: λέμε. Ναι, μποφόρ, ίσως και λίγο παραπάνω. Έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα, αλλά και ανήμερα του 15 Αυγουστού. Περιμένουμε ισχυρό μελιτέμι στο Αιγαίο μέχρι τα 9 βοφόρ.
9: Έρχεται από βόρεια αυτός ο αέρας. Είναι βόρειος.
29: Ναι. Είναι βόρειο-ανατολική η άνεμη. Ναι. Ξηρή μάλιστα, γι' αυτό έχουμε και την ξηρασία σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια, αυτό βοηθάει στο αίσθημα της δυσφορίας. Ναι. Έχουμε χαμηλή υγρασία.
9: Αλλά δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ επικίνδυνες.
29: Δυσμενείς, πυρομετρολογικές. Ναι.
30: Νόβα. 9:31. Η ώρα είναι 3.
31: Νόβα 9:31.
0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
28: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
5: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
31: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
32: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
31: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
33: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
30: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Ζούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.
3: Θα

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.

0: delta360.gr.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
8: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
14: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
16: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
18: Με την υποστήριξη του Nova 931.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Nova 931.
20: Όλα μη αμόρ. Θέλω να σου πω πως...

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

καρδιά μου. Θα νύσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: ότι φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.

0: Nova 931.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
6: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Nova 931.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλίδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλίδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
14: Νόβα 9.31.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Είναι πάντα μια πυρκαγιά, δύσκολο όταν είναι μικρή πυρκαγιά, γιατί δεν έχουμε ένα σκέτο δάσος σε ένα σημείο που δεν κινδυνεύει αστικός ιστός. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, υπάρχουν οικισμοί που έχουν γίνει κενώσεις. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος στη χώρα μας και στην περιοχή της Χαλκιδικής και ο πληθυσμός είναι πολλαπλάσιος από τις κανονικές συνθήκες. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που υπάρχει εκεί, η κίνηση και γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από όλες τις δυνάμεις του περιοριστικού σώματος. Έχει πέσει όλο το βάρος εκεί. Ενισχύσεις στέλνονται από Βόρεια Ελλάδα, άλλες περιοχές, τα εναέρια, για να μπορέσουν να τη χτυπήσουν τη φωτιά ή να την περιορίσουν και να τη σβήσουν όσο δυνατόν, να τη σβήσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και με τις λιγότερες απώλειες.
20: Τώρα, από την εμπειρία που έχετε και μιλώντας και με συναδέλφους σας, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, πέρα από το ότι είναι τουριστική περίοδος, είμαστε στο 15 Αύγουστο, η Χαλκιδική έχει πάρα πολύ κόσμο και το πρώτο πόδι ακόμα περισσότερο, έτσι. Πείτε μου οι ιδιαιτερότητες, γιατί βλέπουμε πυκνό δάσος, βλέπουμε καπνό που δεν τον είχαμε δει σε άλλες πυρκαγιές. Είναι πολύ, πυκνός καπνός και είναι και κοντά σε σπίτια. Έτσι. Αυτό βεβαίως το έχουμε καταλάβει, γιατί εγκαίρως δόθηκε 112 τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, και στη Σίβρη και στη Φούρκα και σε κάποιους άλλους οικισμούς, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αυτή η φωτιά, έτσι.
19: Σίγουρα. Κάθε περιοχή της χώρας μας είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική μια πυρκαγιά στην Παλιά Καλτά, που οι οικισμοί είναι πολύ αραιοί και η βλάστηση πολύ πυκνή συγχρόνως, και άλλο στη Χαλκιδική, που μιλάμε για μια μικρή έκταση, που υπάρχουν οικισμοί, οι άσπαρτες κατοικίες, άπειρος τουρισμός αυτή την περίοδο, και δεν ξέρω αν ποτέ, πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε και καθαρισμός του υποστρώματος ανάμεσα στα δέντρα. Αντιπυρικές ζώνες δεν βλέπω.
20: Ναι.
19: Σε σημείο. Οι κλιματολογικές συνθήκες ξέρουμε ότι θα ήταν δύσκολες, γι' αυτό ήταν και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία, η τοπική αυτοδιοίκηση, με όλες τις δυνάμεις, εθελοντές. Αλλά βλέπετε ότι όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά και υπάρχει άνεμος, εξελίσσεται τάχιστα σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Και δεν επαρκούν ούτε το μισό πυροσβεστικό σώμα να είχαμε απλωμένο στο πόδι της Χαλκιδικής, δεν θα επαρκούσε για να το σβήσει απευθείας. Σύμμαχος ελπίζω να είναι να κοπάσει ο αέρας για να είναι σημαντικό σύμμαχος. Τα εναέρια έχουν κατευθυνθεί πολύ μεγάλη δύναμη εκεί και δίνουν τρομερές μάχες παρά την πρόσφατη απώλεια και των εναέριων. Και οι συνάδελφοι μου με τις επίγειες δυνάμεις, παρά τις άλλες πρόσφατες απώλειες με τους τρεις συναδέλφους, με αυταπάρνηση δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και προσπαθούν.
20: Αυτό έχει φανεί. Αυτό φαίνεται πάντα. Κύριε Ανδριόπουλε, αυτό φαίνεται πάντα.
19: Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι μετά τι.
20: Κρατάω το ότι ενισχύονται πάντως οι δυνάμεις από ό,τι ξέρετε κι εσείς από συναδέλφους σας, έτσι. Από όλη την Βόρεια Ελλάδα.
19: Συνεχώς. Υπάρχει η κατεύθυνση δυνάμεων από τις περιοχές που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μένουν δυνάμεις για να καλύψουν την περιοχή οριακά, τον αστικό ιστό, το δασικό πλούτο και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Επιφυλακές συνέχεια και ανακατευθύνονται οχήματα με προσωπικό.
20: Λοιπόν, μένουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ενδεχομένως τα πούμε και λίγο αργότερα. Ο κύριος Παναγιώτης Ανδρεόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Υπαλλήλων Περιοριστικού Σώματος. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος. Είναι ο άνθρωπος που πάντα μας βοηθάει να καταλάβουμε το τύπος και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Η εικόνα που έχετε και η ιδιαιτερότητα τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Βλέπω ότι έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά σε σπίτια. Μιλάμε για την Σίβηρη, για τη Φούρκα, τουλάχιστον αυτές είναι οι περιοχές που είναι τώρα, αν θέλετε, στην πρώτη γραμμή, δυστυχώς. Κύριε Γιάννα, η εικόνα που έχετε για την ιδιαιτερότητα αυτής της πυρκαγιάς, ποια είναι? Καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Γιάνναρος? Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Τώρα νομίζω ότι είμαστε OK. Μας ακούει ο Γιώργος Γιάνναρος. Καλησπέρα. Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχουμε, γιατί νομίζω ότι είναι και στην Χαλκιδική. Δεν είναι κοντά εκεί στο σημείο. Αλλά ξέρω ότι είναι κάπου βόρεια και ο ίδιος. Έχει πάντα εικόνα για τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε πυρκαγιά. Τώρα μας ακούτε. Καλησπέρα.
0: Σας ακούω κανονικά. Καλησπέρα.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το ερώτημα λοιπόν που διατυπώνω, κύριε Γιάνναρε, είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της πυρκαγιάς. Η εικόνα που έχετε εσείς.
0: Η ιδιαιτερότητά της θα έλεγα ότι είναι ότι εξελίσσεται σε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως ζώνη διαπαφής. Είναι μια περιοχή όπου το δάσος συναντάει τους οικισμούς. Επομένως είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, διότι πρέπει να απομακρυνθεί ο πληθυσμός ο οποίος βρίσκεται εκεί. Είμαστε παραμονές 15 Αύγουστο. Στην Χαλκιδική είναι ούτως ή άλλως ένας δημοφιλής προορισμός. Οπότε αυτή τη στιγμή ο κόσμος που βρίσκεται εκεί πέρα είναι πάρα πολλής.
20: Και δεν ξέρω και αν το οδικό δίκτυο σηκώνει μια μαζική, αν θέλετε, απομάκρυνση του κόσμου. Δηλαδή κατάλαβα από την αρχή ότι δυσκολεύει λίγο το πράγμα, έτσι.
0: Δυστυχώς όχι. Κοιτάξτε, κατάγομαι από Χαλκιδική, γνωρίζω τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το οδικό δίκτυο και γι' αυτόν τον λόγο δυστυχώς, για να επανέλθω σε κουβέντες που έχουμε κάνει στο παρελθόν, χρειαζόμαστε καλύτερο χωροταξικό σχεδιασμό για τέτοιες περιοχές, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τέτοιου είδους περιστατικά.
20: Μάλιστα. Τώρα, γιατί δάσος μιλάμε εκεί?
0: Είναι πευκοδάσος. Είναι πευκοδάσος κυρίως. Έχει ενδιάμεσα κάποια κομμάτια τα οποία είναι αγροτικά. Ελαιώνες, αλλά κυρίως μιλάμε για ένα πυρκαγιά δάσος.
20: Το οποίο είναι πυκνό δάσος, έτσι.
0: Είναι ακριβώς πυκνό και είναι αδιαχείριστο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά όπου βρίσκει να καίει, καίει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, διότι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο άνεμος. Σε ό,τι αφορά τον άνεμο, έχουμε εντάσει 4 με 5 ποφόρ, ρηπές πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι δηλαδή ο άνεμος, για παράδειγμα, που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Αττική που ξεπερνάμε και τα 7 και τοπικά τα 8 ποφόρ. Ωστόσο, είναι σε πάρα πολύ ξερή κατάσταση η βλάστηση. Η περιεχόμενη της υγρασία είναι περίπου κάτω από το 7 με 8%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμη και με 3-4 ποφόρ άνεμο η φωτιά μπορεί να κινείται γρήγορα, μπορεί να αναπτύσσει μεγάλα θερμικά φορτία και επομένως ο έλεγχος να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος.
20: Ναι, είναι αυτό, ότι, αυτό που είπατε, ότι ό,τι βρίσκει τώρα το καίει, έτσι.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή φυσάνε ανατολική βορειοανατολική άνεμη. Το κυρίως μέτωπο, η κεφαλή, όπως λένε οι πυροσβέστες της πυρκαγιάς, κινείται προς το παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό γίνονται και οι κενώσεις και γίνονται προσπάθεια να απομακρυνθούν όλοι από εκεί για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Και από εκεί και πέρα η πυρκαγιά ακολουθεί στα πλευρά της, όπως λέγονται, τη βλάστηση.
20: Ναι. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, δεν μιλάμε για έναν, για ένα χωριό οικισμό. Είναι διάσπαρτα τα σπίτια εκεί στην περιοχή, έτσι?
0: Είναι διάσπαρτα. Υπάρχει το χωριό της Σίβηρης, υπάρχει η Φούρκα, δύο χωριά τα οποία έχουν κοινωθεί, αλλά είναι διάμεσα.
20: Η Σίβηρη είναι νότια από τη Σάνη, έτσι?
0: Ναι,
20: η Σίβηρη είναι ανάμεσα στην Σάνη και στη Φούρκα.
0: Σωστά. Ναι, αυτά είναι μεγάλα χωριά. Υπάρχουν και άλλοι οικισμοί ενδιάμεσα. Είναι μια περιοχή η οποία μέσα στο δάσος δυστυχώς υπάρχουν οικισμοί. Μπορεί να είναι 2-3 σπίτια εδώ, αλλά 2-3 παραδίπλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη σαν περιοχή, ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας που έχει.
20: Μάλιστα. Και είπατε για τις καιρικές συνθήκες, δεν είναι και οι χειρότερες δυνατές.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχαμε πει και τις προάλλες που μιλήσαμε ξανά μαζί. Είμαστε στον Αύγουστο. Ακόμη και τα 3 και 4 μποφόρα ανέμου μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Ναι, δεν έχουμε συνθήκες όπως είχαμε αυτές, για παράδειγμα, που είχαμε πριν από 2 εβδομάδες στην Πυρκαγιά, στην Αττικοβιωτία. Δεν είναι τέτοιες συνθήκες σε καμία περίπτωση. Αλλά πλέον η βλάστηση είναι τόσο ξερή που δεν χρειάζεται να φυσάει 7 μποφόρ και 8 για να κινείται γρήγορα. Και πόσο μάλλον όταν βρίσκει να καίει ένα αδιαχείριστο πευκό δάσος, όπου ενδιάμεσα υπάρχουν οικισμοί, περιουσίες, άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα η δυσκολία εκ των πραγμάτων μεγαλώνει πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα δάση μας για να μην βρίσκει φωτιά να τρώει. Και πρέπει ταυτόχρονα να πάμε στην κοινότητα και να εκπαιδευόμαστε για το τι κάνουμε σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι εκενώσεις γίνονται με απόλυτη ασφάλεια και ότι όλοι συμμορφώνονται. Καταλαβαίνουν ποιος είναι ο κίνδυνος και επομένως συμμορφώνονται.
20: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική κουβέντα. Να πάνω, είστε τώρα Χαλκιδική, αλλά εξ όσων αντιλαμβάνομαι δεν είστε, είστε κάπου αλλού, έτσι.
0: Ναι, είμαι στη Βόρεια Χαλκιδική, στον Πολύγυρο.
20: Στον Πολύγυρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, εξαιρετικός επιστήμονας, πυρομετεωρολόγος, μας έδωσε τα στοιχεία. Λοιπόν, κρατάμε 2-3 στοιχεία από τη συνομιλία μαζί του. Πρώτα απ' όλα, το οδικό δίκτυο είναι δύσκολο. Έτσι. Ξέρει και την περιοχή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο το σκηνικό. Θα κάνω το μάζεμα στην συνέχεια. Ο Αντώνης Μιχαηλίδης είναι κάτοικος της περιοχής, μάλλον είναι κοντά στην φωτιά. Θα μας δώσει τώρα μια εικόνα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Την καλησπέρα μου, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, γιατί καταλαβαίνω ότι τρέχετε. Σε ποιο ακριβώς σημείο είστε, είστε στη Σίβηρη ή στη Φούρκα?
1: Εμείς είμαστε ενδιάμεσα στη Σίβηρη και Φούρκα, σε έναν οικισμό ευκόφυτο. Πάρα πολύ πυκνά τα δέντρα και δάσος. Είμαστε στο 21 από τα 30 συγκροτήματα, τα οποία είναι, σκεφτείτε, από το 1 προς το 30 προς τα πάνω. Άρα είμαστε στο πρώτο τελευταίο σπίτι μέσα στο βουνό. Mm-hmm. Εκενώσαμε τρέχοντας προφανώς.
20: Εσείς πήγατε προς Φούρκα ή προς τα
1: Φούρκα, προς
20: Φούρκα. Αλλά και νομίζω και στην Φούρκα έχει ηχή στο 112,
1: έτσι. Ναι, απλώς η Φούρκα έχει ένα μεγάλο σημείο με πολύ μεγάλη αλάνα,
20: ναι,
1: η οποία είναι θεωρητικά ασφαλής, θεωρητικά πάντα, αλλά είναι ασφαλής. Έχει πολύ μεγάλη έκταση αλάνας και σε προηγούμενες ασκήσεις που είχαμε κάνει με την πυροσβεστική που ερχόταν στο χώρο και μας έκανε ασκήσεις.
20: Α, έχει προηγηθεί τέτοια δηλαδή προετοιμασία?
1: Παιδιά, το μέρος μας είναι τρεις χειρότερα το μάτι.
20: Λόγω πυκνότητας δόμησης, λόγω του ότι δεν υπάρχουν δρόμοι, γιατί το λέτε αυτό?
1: Έχει one way road, δεν υπάρχει...
20: Μάλιστα.
1: Έξοδος κινδύνου, ένα δέντρο να πέσει στο δρόμο, δεν βγαίνει το αυτοκίνητο. Τέλος. Αγκλωβιστήκαμε.
20: Άρα σας είχαν με κάποιο τρόπο προετοιμάσει, μας λέτε, έτσι?
1: Όχι, τα προηγούμενα χρόνια που λόγω ματιού είχαμε κάνει κάποιες, είχαμε καλέσει και τις εξοδές.
20: Δηλαδή και με δική σας, ας πούμε, πρωτοβουλία.
1: Με δική μας μόνο πρωτοβουλία, το συζητάω.
20: Μάλιστα, κατάλαβα. Και τώρα έχετε φύγει, λοιπόν, εσείς είστε.
1: Έχουμε κατέβει στην παραλία κάτω. Βλέπουμε τη δεξιά μεριά μας, δηλαδή, όπως βλέπουμε τη θάλασσα από δεξιά, έναν μαύρο ουρανό, δεν βλέπουμε ουρανό. Έχει πάρα πολύ λίγα αεροπλάνα. Έχει 3 Καναντέρ, 2 ελικόπτερα και 2 ελικοφορά. Είναι πάρα πολύ λίγα αυτό που βλέπουμε. Κάθε φορά που σβήνουν, χαιρόμαστε. Μέχρι να ξαναγυρίσουν, βλέπουμε νέα μέτωπα. Θεωρώ ότι θα βγάλουν τα διπλάσια.
20: Και τώρα έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή πια. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή.
1: Προφανέστατα έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή. Θεωρώ τα Καναντέρ πάρα πολύ λίγα.
20: Αυτό, ξέρετε, τώρα δεν είμαι αρμόδιος να το πω εγώ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είμαι αρμόδιος. Αυτό που έχουμε ως εικόνα είναι ότι ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις. Αυτό μας είπαν δηλαδή και από την πυροσβεστική. Από όπου υπάρχει δυνατότητα, από τη Βόρεια Ελλάδα, έρχονται δυνάμεις συνεχώς να ενισχύσουν εκεί το. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι 5 και 4, 5 και 20.
1: Είναι θέμα τριών ώρων, παιδιά. Είναι θέμα. Με τα φυλάκια.
20: Ναι. Είναι θέμα.
1: Είναι
20: ώρες. Οι καιρικές συνθήκες μας είπαν οι πυρομετεωρολόγοι ότι δεν είναι οι χειρότερες δυνατές, αλλά είναι πάρα πολύ έντονη ξηρασία που υπάρχει σε αυτό το πυκνό δάσος.
1: Είχε τις προηγούμενες μέρες σαραντάρια, είχε τις προηγούμενες μέρες άπνοια, είχε ξηρασία. Και από σήμερα το πρωί, από τις 5-6 το πρωί, είχε βγάλει εκτάρια, πεντάρια και πάρα πολύ άνεμο. Τώρα θεωρητικά έχει χαλαρώσει λίγο, αλλά μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή. Αυτά δεν ακούνε όλα γύρω μου πάρα πολύ.
20: Ναι. Να καταλάβω το εξής, γιατί όλοι μίλησαν για τη δυσκολία που υπάρχει στο οδικό δίκτυο και μας το είπαν και επιστήμονες, έτσι. Εσείς είστε και στην περιοχή, ξέρετε. Δηλαδή, όταν δόθηκε το σήμα εκένωσης, πρέπει να, σε κάποιες περιπτώσεις μας είπε και ο Χρήστος Νικολαίδης ότι υπήρξε και μποτιλιάρισμα, έτσι.
1: Εμείς σκεφτείτε ότι φύγαμε από τον οικισμό μας, ο οποίος ο οικισμός μας έχει ένα δρόμο εξόδου. Βγήκαμε με σχετική ευκολία γιατί βγήκαμε νωρίς, λόγω των γονιών. Εγώ ίσως θα έμενα να περιμένω να δω τι θα γίνει, γιατί μετά θα φεύγα. Αλλά λόγω των γονιών μου έφυγα.
20: Έπρεπε να λειτουργήσετε προληπτικά κι εσείς. Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Όταν φτάσαμε στο κεντρικό, από τον δικό μας οδικό διδαστικό δρόμο, όταν φτάσαμε στο κεντρικό, ήμασταν μποντιαρισμένοι πάρα πολύ ώρα. Μετά από ό,τι έμαθα που εγώ έφτασα από το μποντιάρισμα στη Φούρκα, ενημερώθηκα ότι η αστυνομία έκανε τον δρόμο μονής κατεύθυνσης. Δηλαδή, κατεύθυνση και οι λωρίδες να πηγαίνανε όλες προς την άκρη του ποδιού, προς τη σκιώνη. Για να μην πηγαίνουν έρχεται κάποιος.
20: Ναι. Προφανώς για να διευκολύνουμε αυτόν τον τρόπο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
20: Προφανώς για να. Λοιπόν, τώρα, προσέξτε. Εσείς είστε κοντά στη Σκαλαφούρκας.
1: Θα διακόπτω. Όσο εμείς μιλάμε,
20: ναι.
1: Αντί να πετάνε αεροπλάνα κι άλλα, πετάνε μόνο τρία καναντέρ. Ασπρίζει ο καπνός που μόλις ρίχνουν νερό. Μαυρίζει
20: αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκει καύσιμη ύλη.
1: Δεν σου πάπειρε, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το δάσος είναι παθαίνω.
20: Αυτό μας το είπανε. Προσέξτε, είχαμε πριν από εσάς έναν πυρομετεωρολόγο και έλεγε. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά, όπως το λέτε εσείς, απλώς το είπε επιστημονικά. Ότι ό,τι βρίσκει το καίει τώρα, τελείωσε.
1: Ναι, παιδιά, απλά θα βρήκε τα σπίτια μας, τα οποία σπίτια είναι όλα με κέραμο σκεπές ξύλινες, όλα έτοιμα, γιατί οι άνθρωποι φύγανε από τον άλλον, έχουν ό,τι πράγματα θέλετε που έφυγε κύλα από τουλίθρες πλαστικές των παιδιών μέχρι τα καλάμια, μέχρι ό,τι θέλει. Τα σπίτια είναι θερμομύρε στο δάσος. Θέλει να περιοριστεί η φωτιά πριν φτάσει στον οικισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο οικισμός ο Φακυρίτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
20: Σε ποιο οικισμό είστε εσείς, μου είπατε?
1: Δεν είναι ένας απλός οικισμός. Μιλάμε για ένα σχεδόν χωριό. Είναι ο οικισμός Παπακυρίτσι.
20: Παπακυρίτσι.
1: Είναι ένας οικισμός 300.
20: Εκεί έχει πλησιάσει τα πρώτα σπίτια. Αυτό έχουμε ως εικόνα πάντως.
1: Συγγνώμη.
20: Εκεί έχει πλησιάσει τα πρώτα σπίτια. Αυτό έχουμε ως εικόνα.
1: Έτσι ακριβώς.
20: Έτσι ακριβώς.
1: Και τα πρώτα σπίτια είναι τα δικά μας, γιατί είναι από φυλά.
20: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή, όσο μιλάμε, δεν έχω δει ούτε ένα καναντέρ. Όσο μιλάμε, δεν έχω δει ένα ελικόπτερο, δεν έχω δει τίποτα.
20: Ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί πάντως στην παραλία, μας λέτε, έτσι.
1: Στην Αλάνα, ναι, στην Αλάνα.
20: Ωραία. Στην περιοχή Φούρκα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
20: Μάλιστα. Πάντως είναι πάρα πολύ έντονος ο καπνός. Είναι έντονος ο καπνός.
1: Είναι εκτεματικός ο καπνός, έχει κλείσει όλο τον οριζοντά μας. Αλλά μακάρι να ήταν το πρόβλημα μας ο καπνός.
20: Δηλαδή η εικόνα που έχω, θα σας πω κάτι πάντως, το ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός, ούτε κουνάω το δάχτυλο, αλλά βλέποντας το πόσο πυκνός είναι ο καπνός και πόσο ψηλά φτάνει, προφανώς είναι δύσκολο και για την επιχείρηση.
1: Προφανέστατα.
20: Έτσι.
1: Η επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, σίγουρα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να επιχειρήσουν τα αεροπλάνα εκεί πέρα και τα ελικόπτερα και δεν ξέρω.
20: Βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκαφάκια. Αυτά δεν διευκολύνουν σε κάτι, απλώς είναι εκεί στην περιοχή, έτσι.
1: Για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση που χρειαστούν κάτι στην άκρη της θάλασσας που φτάσουν οι άνθρωποι.
20: Μάλιστα. Γιατί βλέπω αρκετά σκάφη εκεί τώρα στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ενδεχομένως θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Ο κύριος Αντώνης Μιχαηλίδης, πάρα πολύ κοντά στην φωτιά. Το σπίτι του, οποίο βρίσκεται στον οικισμό Παπακυρίτσι, είναι από τους οικισμούς που έφυγε ο κόσμος, γιατί η φωτιά πλησίασε πάρα πολύ απειλητικά στα πρώτα σπίτια. Βλέπω ότι η εικόνα που μεταδίδει και ο Χρήστος Νικολαίδης από την ο ρεπόρτερ του Sky που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο είναι ότι έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια. Μπορούμε να ακούσουμε εκ νέου τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, ο οποίος μιλάει τώρα στην τηλεόραση.
2: Ώστε να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά να διευκολύνουμε και το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο το έργο αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια περιοχή, όπου πρέπει πρώτα να εκενώσει τον πληθυσμό, γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η ύψιστη προτεραιότητα, να το διευκολύνουμε, να μπορεί συνέχεια να επιχειρήσει και επομένως να μπορεί να καταστήλει με ασφάλεια και αποδοτικά μια τέτοια πυρκαγιά.
21: Μάλιστα. Και είναι και τα πολύ χαμηλά, όπως είπατε, επίπεδα υγρασίας.
2: Ναι, είμαστε στον Αύγουστο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και όλες είναι ότι τον Αύγουστο, ακόμη και με θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή, που φέτος αυτές είχαμε πάνω κάτω στη χώρα μας, δεν είχαμε δηλαδή κάποιο καύσωνα ή κάποιο θερμοκύμα μεγάλης διάρκειας και έντασης, ακόμη και με τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, τον Αύγουστο η βλάστηση έχει στη μνήμη της όλα τα τριαντάρια από την 1η Ιουνίου. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολο να αρπάξει φωτιά σήμερα από ό,τι ήταν την 1η Ιουνίου. Και αντίστοιχα μετά την 15-17 και πηγαίνοντας προς το τέλος του Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι ακόμη πιο εύκολο να αρπάξει φωτιά. Μέχρι να φτάσουμε πλέον σε ένα σημείο όπου οι θερμοκρασίες θα πέσουν, θα αρχίσει να ανεβαίνει η υγρασία, θα έρθουν οι πρώτες βροχές και θα επανέλθουμε ξανά σε χαμηλότερα επίπεδα φλεκτότητας. Γι' αυτό επισημαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ναι, ώστε να αποφεύγουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών.
21: Τις ενάρξεις, ε? Μα συνεχώς...
20: Είναι ακριβώς αυτά που μας είπε και στην συνομιλία που είχαμε πριν από λίγο ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ο οποίος μας έδωσε ακριβώς τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, μεγάλη πυρκαγιά τώρα στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Τώρα, αν μείνω στα βασικά στοιχεία ακριβώς του κυρίου Γιάνναρου, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την περιοχή γιατί κατάγεται και από την Χαλκιδική, πέρα από την επιστημονική του ιδιότητα, είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που το οδικό δίκτυο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και γι' αυτό κιόλας και με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Γιάνναρος που ξέρει την περιοχή αλλά και την μαρτυρία του κυρίου Μιχαηλίδη πριν από λίγο, είναι ότι δημιουργήθηκε και έντονο ποτηλιάρισμα την ώρα της εκένωσης. Και μάλιστα μονοδρόμησαν και τον δρόμο για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι οδηγοί να κατευθυνθούν προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Σκάλα Φούρκας. Εκεί υπάρχει αρκετός κόσμος τώρα στην παραλία. Υπάρχει κόσμος και σε σκαφάκια που προφανώς διευκολύνονται με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να μετακινηθούν. Αλλά επειδή ακριβώς μιλάμε και για διάσπαρτα σπίτια, μιλάμε και για οικισμούς που είναι αεροκατοικημένοι με κάποιο τρόπο, δεν είναι η εικόνα ενός χωριού με πλατεία κεντρική, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα, βλέπω και μου έδειξε και ο Νίκος Χατζιωαννίδης κίνηση στον δρόμο. Δηλαδή, από ποιο σημείο ήταν ο δρόμος που μου έδειξες, Νίκο?
3: Από Σίβηρη
20: προς Φουρκά.
3: Προς Φούρκα.
20: Προς Καλυθέα. Η Καλυθέα πάει στην άλλη μεριά. Πάνε στην άλλη μεριά. Πάνε δηλαδή από...
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
23: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
24: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο.
23: Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
24: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο.

0: καλός.
1: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
4: χρέωση. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Καράλα Μποστεριάδης μας έδωσε αρκετά στοιχεία προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύντομη υπενθύμηση αμέσως μετά τίτλοι με την Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Nova 931.
10: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
13: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
14: Μέρος των εισόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στη Σίβρη Χαλκιδικής με τις φλόγες να καίνε δάσος, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες έχουν πλησιάσει τα πρώτα σπίτια του οικισμού Πακυρίτσι. Εστάλησαν 3 μηνύματα εκένωσης για όσους βρίσκονται στη Σίβρη να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα και προς Κασάνδρεια και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα να κατευθυνθούν προς Κιόνι. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραστεριστές έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία της Φούρκας, όπου έχουν σπεύσει ένα σκάφος του λιμενικού και 9 ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνουν και σκάφη του πυροσβεστικού σώματος. Οι πολίτες μεταφέρονται στην περιοχή Σάνι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ήδη ενισχυθεί 3 φορές. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Έχει τραυματιστεί ένας πυροσβέστης, διακομίζεται στο νοσοκομείο. Περιορίζεται το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Μακίνη Ετωλοκαρνανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και την Ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τουριστικό εστιαφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε λιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πλοίαρχος έχει προσαχθεί στο λιμεναρχείο Λευκάδα.

Αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Ιερά Πετράς. Καλά στην υγεία του είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι παρακολουθούμε την μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική. Ήδη έχουμε αρκετό ρεπορτάζ και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Θανάση Καραγιάννη που μας τροφοδοτεί. Συνδεόμαστε εννοείται και με την τηλεόραση. Να πάρουμε μια γεύση. Τώρα βλέπω τον Χρήστο Νικολαίδη, επειδή ακριβώς είναι στο σημείο, δύσκολο το σημείο. Θέλω να ακούσω τι ακριβώς μεταδίδει. Να έχετε και εσείς μια εικόνα. Τώρα, μάλλον θα βάλει μάσκα λόγω του έντονου καπνού. Είναι πάρα πολύ έντονος ο καπνός.
1: Το αργότερο μέχρι τις 9 παρα 20 πλέον, καθώς ξεκινάει σιγά σιγά να βραδιάζει και νωρίτερα. Είχαμε δει πριν από μια εβδομάδα στη Δυτική Αττική να επιχειρούν μέχρι και στις 8:43. Τώρα νομίζω πως
0: ο Μιχάλης Τεζάρης τώρα, ο Χρήστος Νικολαίδης κάπου μετακινείται, γιατί τον είδα ότι φεύγει από το σημείο εκεί.
1: Να αποσυρθούν τα αέρια μέσα, τα οποία υπενθυμίζω πως είναι 9 Καναντέρ και 6 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν σε όλο το μήκος της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Κάτω από αυτές βέβαια τις αντίξωες συνθήκες για τους χειριστές, διότι για να μην ξεχνάμε, επειδή άκουγα νωρίτερα.
0: Λοιπόν, η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχουν μεταφερθεί και άλλα εναέρια μέσα. Είναι ήδη 12 από ό,τι μας είπε ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία αντιπεριφερειάρχης στην συνομιλία που είχαμε πριν από λίγο, αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει και άτυπη ενημέρωση. Έχουν ενισχυθεί λοιπόν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά. Πέρα από πέρα από τα εναέρια μέσα που είναι ήδη 12, όπως μας είπαν, επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, τουλάχιστον για την ώρα είναι κοντά στους 150. Υπάρχουν ομάδες πεζοπόρων, 51 οχήματα συμπεριλαμβανομένων και 12 πυροσβεστών, με 3 οχήματα από την Μολδαβία που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Για να πάμε, μιλάει με τον Περιφερειάρχη ο Χρήστος Νικολαίδης, να τον ακούσουμε.
2: Όμως υπάρχουν και τα πλωτά από κάτω, κάνουμε από δύο πλευρές. Και οδικά με τα αυτοκίνητα από εδώ από την διασταύρωση της Σίβηρης, αλλά και από κάτω από τη σκάλα της Σίβηρης με τα πλωτά που φεύγουν. Είναι κάτω η λιμενάρχης, υπάρχει ροή, είναι όλα καλά. Υπάρχουν μονάδες μέσα της αστυνομίας που ελέγχουν τα σπίτια και βλέπουν να γίνει γρήγορα η εκένωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο.
3: Το πρόβλημα εντοπίζεται εδώ στη Σίβηρη ή μήπως έχουμε και άλλα προβλήματα προς τα πάνω?
2: Αυτή τη στιγμή εντοπίζεται εδώ στη Σίβηρη, γιατί κατέβηκε η φωτιά από πάνω, ήρθε κάτω και φοβηθήκαμε τον οικισμό. Το μεγάλο, όλη την προστασία τη δώσαμε εδώ, να φύγει ο κόσμος μέσα από τη Σίβηρη. Γιατί λόγω των ημερών είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα μέσα. Εδώ έγινε η πρώτη μάχη, περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση.
3: Κάτι ακούσαμε για τον οικισμό των πανεπιστημιακών, αλλά και για έναν άλλο οικισμό, Κωνσταντινίδη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχουν πάει διάφοροι άνθρωποι εκεί πέρα, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που έπρεπε να πάρουμε κόσμο. Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής.
4: Και το κρατάμε πώς εκτελούνται ομαλά οι εκενώσεις.
0: Ο κύριος Κουφίδης, λοιπόν, αυτό που μας είπε βέβαια και ο αρμόδιος πολιτικής προστασίας από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ότι τουλάχιστον στην περιοχή, στον οικισμό Παπακυρίτσι, ήταν και από τους πρώτους οικισμούς που δόθηκε σήμα για εκένωση. Είναι κοντά στην Σίβηρη, είναι ανάμεσα στην Σίβηρη και την Φούρκα συγκεκριμένα. Είναι ότι ήδη πρέπει να έχουν καεί κάποιες στέγες σπιτιών. Αυτή ήταν η εικόνα. Δεν μπορούν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα, ξέρετε. Είναι τόσο πυκνός ο καπνός μέσα σε ένα τόσο ιδιαίτερο δάσος, με την έννοια ότι, και όπως μας είπε ο πυρομετεωρολόγος μας πριν από λίγο, ο κύριος Γιάνναρος, είναι τέτοιες οι συνθήκες που ό,τι βρίσκει μπροστά του το καίει. Αυτή τη στιγμή. Όταν έχει υγρασία 7% που μας είπε, σημαίνει ότι είναι όλα ξερά. Έχει προηγηθεί ένα έτσι δεκαήμερο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, οπότε τώρα αυτό είναι στην κυριολεξία μια βόμβα. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε αυτόν τον πολύ πυκνό μαύρο καπνό. Ας πούμε, τέτοια εικόνα δεν είχαμε για την φωτιά εδώ στην Αττικοβιωτία. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες, παρά το ότι, προσέξτε, οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν είναι και οι χειρότερες δυνατές. Είναι 3 με 4 μποφόρ και μειώνεται και η ένταση του ανέμου. Αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο έφλεκτο το υλικό εκεί που δεν μαζεύεται εύκολα. Και γι' αυτό κιόλας είναι και τόσο πυκνός και μαύρος ο καπνός, ο οποίος φτάνει και σε πολύ μεγάλο ύψος, κάτι που, όπως μας είπαν και οι καλεσμένοι μας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο των εναέριων μέσων αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν βλέπουν σε αρκετά σημεία πού μπορούν να επιχειρήσουν. Και γι' αυτό κιόλας είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Ενώ ας πούμε δεν έχουν πρόβλημα ανεφοδιασμού από τη θάλασσα, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν είναι άσχημες. Έτσι. Δεν τους διευκολύνει η ιδιαίτερη συνθήκη που υπάρχει στο συγκεκριμένο δάσος να έχουν εικόνα. Αυτό τουλάχιστον μας το είπαν και όλοι οι καλεσμένοι μας μέχρι τώρα. Μου λέει εδώ ένας φίλος ο Σόλων, ένα μήνυμα μου το στέλνει για την Χαλκιδική, θα το διαβάσω στην συνέχεια. Αλλά αγαπητέ μου φίλε, αν θέλει, στείλε μου και έναν αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε. Μιχάλης Νικολαίδης είναι πρόεδρος πολιτικού συλλόγου Κασάνδρας, το λέω σωστά, δεν πειράζει, είναι στη φωτιά, να μας δώσει μια εικόνα. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
0: Είστε...
5: Η φωτιά ξεκίνησε από ένα πέφτο.
0: Ναι.
5: Είχε δυνατό αέρα σήμερα. Mm-hmm. Ένα ξερό πέφτο έπεσε πάνω σε ένα δέντρο, σε ένα κάτι καλό για το ΟΤΕ, το ΔΕΗ.
0: Της ΔΕΗ.
5: Και πήρε κατευθείαν φωτιά.
0: Ναι.
5: Από ένα ξερό πέφτο. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Κοιτάω το...
0: Ωραία, πριν πάμε σε αυτό και στην ανάλυση που πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί όντως πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, έχει προκαλέσει και το λέγαμε προχθές, έχουν βγει στοιχεία ότι το 75% από το Πολίτικο κιόλας, από ένα πολύ σοβαρό site, προκαλείται από αυτό το λόγο, το 75% των πυρκαγιών προκαλείται από αυτό τον λόγο στην χώρα μας. Η εικόνα που έχετε εσείς τώρα, πού είστε, αυτό θέλω να μου πείτε, να μας δώσετε την εικόνα αφού είστε στην πυρκαγιά.
5: Η φωτιά έφτασε μέχρι κάπου στην παραλία. Έχουν κοινωνωθεί πάρα πολλά.
0: Εσείς είστε στη Σίβηρη.
5: Στη Σίβηρη, ακριβώς.
0: Σίβηρη, ναι. Μάλιστα.
5: Έχουν καεί σπίτια. Και αυτό είναι το.
0: Αυτό έχουν το έχουν καεί σπίτια. Πού το λέτε, γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι έχουν καεί κάποιες σκεπές. Πού λέτε ότι έχουν καεί σπίτια.
5: Έχει καεί ένα σπίτι πάνω από το αμφιθέατρο τη ναι. Σίβηρη. Ναι. Εκεί έχουν καεί κάτι σπίτια.
0: Το έχετε δει δηλαδή αυτό, έτσι.
5: Αυτά μας έχουν πει οι πυροσβέστες.
0: Μάλιστα.
5: Μας έχουν πει. Και εγώ κάτω στην παραλία που είμαι τώρα, βλέπω κάποιες σκεπές που καίγονται.
0: Ναι.
5: Ουσιαστικά, σπίτι να πάρει φωτιά όλο, μόνο κάτι σκεπές.
0: Ναι, σκεπές. Αυτό ακριβώς μας είπαν και εμάς. Εσείς έχετε και εξοχικό, τι έχετε ακριβώς?
5: Όχι, δεν είναι. Εγώ μένω στην Κασανδρία.
0: Α, στην Κασανδρία. Μάλιστα.
5: Ναι, και απλώς.
0: Έτυχε να είστε εκεί, έτσι. Η Κασανδρία, καλά, δεν είναι και πολύ μακριά από εκεί. Δεν είναι.
5: Είναι τα 4 χιλιόμετρα.
0: Είναι, ναι, είναι προς το εσωτερικό του ποδιού, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Προς το εσωτερικό του ποδιού.
5: Αλλά να βλέπετε, παιδιά, πώς περνάει η φωτιά από μια πλευρά στην άλλη.
0: Ναι.
5: Αυτό το πέφτο με το κουκουνάρι που πετάει, δεν μπορείς να το υπολογίσεις.
0: Ναι.
5: Εκεί που ήμασταν, τα πόδια μας ακριβώς ήρθε η φωτιά. Ακριβώς στα πόδια μας.
0: Κάτω στην παραλία δηλαδή, στη Σίβηρη λέτε, έτσι.
5: Στην παραλία.
0: Ναι. Σας είπαν εκεί να μείνετε, να φύγετε, έχετε μεταφερθεί με κάποιο τρόπο? Όχι, έτσι. Επειδή ακριβώς είστε στην παραλία.
5: Μας διώχνουν, ναι.
0: Έχουν
5: έρθει και σκάφη εδώ, σε περίπτωση που χρειαστεί η εκένωση από θάλασσα.
0: Τα σκάφη πρέπει να είναι από τη μεριά της προς τη Φούρκα, αν κατάλαβα καλά, γιατί εμείς έχουμε εικόνα από την εκεί παραλία ότι υπάρχουν κάποια σκάφη σε ετοιμότητα.
5: Και εδώ στην παραλία της Σίβηρης υπάρχουν.
0: Ναι.
5: Γιατί η φωτιά έχει φτάσει και προς την Πούρκα πηγαίνει.
0: Ναι.
5: Γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
5: Έχει κάψει τα πάντα εδώ πέρα σε εμάς, στη Σίβηρη, και πώς φυσάει ο αέρας και να στέλνει προς τα εκεί.
0: Ναι. Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα που μας έχουν πει είναι η δυσκολία που έχει το οδικό δίκτυο εκεί, γιατί είναι δύο λωρίδες που αυτό αν πέσει λίγο κίνηση στην εκένωση επάνω δημιούργησε πρόβλημα. Το είδατε και αυτό εσείς?
5: Υπάρχει πρόβλημα γιατί
0: είναι. Γιατί το οδικό δίκτυο δεν είναι κάποιο. Δεν είναι ένας μεγάλος δρόμος που μπορεί να πάει κάποιος, έτσι.
5: Όχι,
0: είναι
5: όχι,
0: μικρό,
5: όχι.
0: Επαρχιακό δίκτυο.
5: Επαρχιακό δίκτυο, στενός δρόμος. Και με την εκένωση που έκανε η αστυνομία εδώ, έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει μπλοκάρισμα. Έχει μεγάλο μπλοκάρισμα.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά δυστυχώς έχουν σταματήσει εκεί κοντά στην Καλυθέα τα αυτοκίνητα που έρχονταν προς τα εδώ.
0: Η Καλυθέα είναι από την άλλη μεριά του ποδιού, έτσι. Είναι ανατολικά. Είναι ανατολικά. Ωραία. Έχουμε τώρα το χάρτη και το βλέπουμε. Και μάλιστα μου έδειξε πριν και ο ηχολήπτης μας ότι είχε κίνηση προς την Καλυθέα. Δηλαδή έφευγαν όλοι ή πήγαιναν εσωτερικά ή πήγαιναν από νότια για να κάνουν τον κύκλο. Γιατί και εκεί έχει κίνηση τώρα αρκετή, από ό,τι βλέπουμε.
5: Ναι, τους θέλουν, δηλαδή αυτοί που έρχονταν από Φούρκα προς την Κασανδρία, τους έστειλαν πάλι πίσω. Θα φύγουν προς το Παλιούρι, προς τα
0: Κίνα.
5: Και αυτοί που έρχονταν από Καλυθέα τους σταματούσαν και τους έστειλαν πάλι πίσω.
0: Μάλιστα.
5: Θα φύγουν.
0: Μάλιστα.
5: Για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί λίγο ο δρόμος.
0: Εσείς τι θα κάνετε, θα φύγετε από εκεί, σας έχουν πει κάτι?
5: Κοίταξε, μας έχουν διώξει. Είναι κόσμο, ελικόπτερα και τα αεροπλάνα πετάνε και σβήνουν τις φωτιές, γιατί είναι δίπλα στα σπίτια τώρα τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Αλλά έχει καεί, τα δέντρα σχεδόν έχουν καεί όλα εδώ πέρα κάτω. Οπότε σβήνει και φωτιά μόνη της.
0: Μάλιστα. Οι καιρικές συνθήκες δεν πρέπει να φυσάει πολύ από ό,τι μας έχουν πει, έτσι. Δεν είναι...
5: Ο αέρας σταμάτησε λίγο.
0: Μάλιστα. Ναι, ακριβώς και αυτό μας είπαν, ότι τώρα πέφτει ο αέρας. Πέφτει ο αέρας.
5: Ναι. Ο αέρας σταμάτησε. Δεν ήταν ο αέρας όταν ξεκίνησε η φωτιά. Ναι. Είχε και το δυνατό τον αέρα.
0: Μα κάνει να διευκολύνει έτσι ώστε να τουλάχιστον να περιοριστεί, και, γιατί ενισχύονται και τα εναέρια μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ο κύριος Μιχάλης Νικολαίδης, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κασάνδρας. Λοιπόν, η εικόνα τώρα που έχουμε είναι ότι φεύγει κόσμος από δυτικά, κατευθύνεται προς Κασανδρία, δηλαδή υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και ακινητοποιημένα οχήματα σε αυτό το δρόμο τον επαρχιακό. Βλέπω κόκκινο. Έτσι, Νίκο, το βλέπω σωστά. Επίσης, σε μια διασταύρωση τώρα εκεί... στο δρόμο προς Καλυθέα, βλέπω ότι εκεί όντως έχει με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ που έχει ένα κυκλικό δρόμο, έτσι, και από βόρεια που κατεβαίνουν,
6: και ανατολικά.
0: Και ανατολικά έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα, από Καλυθέα προς Λευκή Περιστερά. Εκεί έχουν ακινητοποιηθεί όλοι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κόσμος που έχει φύγει από Φούρκα και... πώς το λένε, πες το, και Σίβηρη, αλλά προφανώς έχουν κάνει τον κύκλο εκεί. Γιατί, πρόσεξε, και στο νότιο κομμάτι, όσο κατεβαίνεις, βλέπεις ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Σε όλο το κομμάτι, το ανατολικό πια, είναι προφανώς κόσμος που έχει μεταφερθεί. Έτσι. Βλέπω πολύ μεγάλη κίνηση από εκεί, είναι ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έχουμε δώσει, νομίζω, αρκετά στοιχεία του ρεπορτάζ και συγκεντρώνουμε κι άλλα. Το ξαναλέω, η ιδιαιτερότητα της πυρκαγιάς αυτής είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο δάσος, πυκνό δάσος, πευκοδάσος, αλλά ακριβώς λόγω του ότι έχουν προηγηθεί πολύ ζεστές μέρες, είναι στην ουσία τα πάντα ξερά. Διάσπαρτα τα σπίτια, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν έχει... Έχουν καεί κάποιες σκεπές σπιτιών, αυτό τουλάχιστον μας έχουν πει μέχρι τώρα όλοι οι καλεσμένοι, ότι ενισχύονται οι εναέριες δυνάμεις, είναι 12 τουλάχιστον μέχρι τώρα τα αεροσκάφη, ελικόπτερα που επιχειρούν στην περιοχή, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί ακριβώς είναι τόσο πυκνός ο καπνός που φτάνει σε τέτοιο υψόμετρο που δεν υπάρχει εύκολη δυνατότητα στόχευσης, ας το πω έτσι. Δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό μας είπαν οι καλεσμένοι μας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και το ρεπορτάζ που προκύπτει, που είναι έτσι πάρα πολλά τα στοιχεία. Ο κόσμος απομακρύνθηκε όχι μόνο από το φόβο του να εγκλωβιστεί, αν και το οδικό δίκτυο εκεί δεν διευκολύνει πάρα πολύ, αλλά και λόγω του έντονου καπνού. Και μάλιστα τώρα υπάρχουν σε ετοιμότητα και σκάφη τόσο στην παραλία της Σίβηρης όσο και στην παραλία πιο νότια, στη Σκάλα Φούρκας, έτσι ώστε αν χρειαστεί να μεταφέρουν και κόσμο. Ήδη δηλαδή υπάρχουν εικόνες μεταφοράς κόσμου προς την Φούρκα από τη μεριά της Σίβηρης. Φανταστείτε ότι η Σίβηρη είναι ανάμεσα στη Σάνη και την Φούρκα. Αυτό να έχετε κατά νου, είναι ακριβώς στην μέση. Ο δρόμος που οδηγεί από τη Σίβηρη προς την Κασανδρία, αυτή τη στιγμή σε κάποια σημεία είναι μπλοκαρισμένος. Υπάρχει δηλαδή πολύ έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως υπάρχει και στην Καλυθέα. Δηλαδή, η Σίβηρη είναι στο δυτικό κομμάτι, στο πρώτο πόδι, η Καλυθέα είναι στο ανατολικό, ακριβώς στην ευθεία. Οπότε εκεί προφανώς τώρα έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Αυτά τουλάχιστον για την ώρα. Εννοείται πως ό,τι προκύψει σας ενημερώνουμε. Τώρα θέλω να πω κάτι ακόμα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ευτυχώς που κάθε χρόνο μαθαίνουμε από όλες αυτές τις φωτιές. Ευτυχώς κάθε χρόνο είμαστε προετοιμασμένοι. Ευτυχώς κάθε χρόνο έχουμε τα μέσα. Δουλευόμαστε κανονικά. Ο Κώστας μου έστειλε το μήνυμα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη. Μου λέει ως όλων για την φωτιά στη Χαλκιδική και τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πήρα προχθές την πυροσβεστική για να καταγγείλω τους διπλανούς μου που έχουν 3 χρόνια να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Και η απάντηση ήταν και εγώ τι να κάνω. Και μου το έκλεισαν. Αυτή είναι η πυροσβεστική στη χώρα μας. Έξαλλος ο φίλος ο Σόλων. Α, θέλει στείλει μου αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε στον αέρα, γιατί όχι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Εννοείται, εμείς θα το διαβάσουμε. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση ακόμα και από αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ και ό,τι άλλο μπορεί να διευκολύνει, έτσι ώστε προφανώς να δημιουργηθούν κάποιες ζώνες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητοποίηση. Μπαίνουν τα τρακτέρ μέσα στο δάσος. Φανταστείτε ότι η φωτιά είναι σε ένα τέτοιο σημείο που έχει φτάσει ακριβώς στο δρόμο. Δεν φαίνεται ο δρόμος στο βάθος σε κάποια σημεία. Δεν βλέπεις. Βλέπεις μόνο καπνό. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί σαν σήμερα, 12 προς 13 Αυγούστου του 1961, άρχισε να υψώνεται ανάμεσα στα δύο τμήματα του Βερολίνου ένα διαχωριστικό τότε σειρματόπλεγμα, που στη συνέχεια, όταν οι σχέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας οξύνονταν, το σειρματόπλεγμα αντικαταστάθηκε από ένα τείχο μπετόν έως 2 μέτρα ύψος, ενισχυμένο με σειρματόπλεγμα στην κορυφή. Έχουμε αλλάξει τη ροή της εκπομπής, το καταλαβαίνετε, άλλο στόχο είχαμε στην αρχή, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά, να τελειώνουμε με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, όλα θα γίνουν κάποια στιγμή και αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Ό,τι έχουμε για την φωτιά, εννοείται ότι σας ενημερώνουμε συνεχώς και αμέσως, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3, έχουμε αλλάξει τη ροή του προγράμματος.

0: Και για να συνδεθούμε εκ νέου με την τηλεόραση, οι εικόνες είναι για ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ο Χρήστος Νικολαίδης μεταδίδει.
1: Είμαστε σε εκείνο το σημείο και βλέπετε ότι μέσα σε στιγμές έχουμε με ένα φύσημα του ανέμου δυνατού, έχουμε ένα νέο μέτωπο να απλώνεται.
2: Δραματικές στιγμές με τις
0: είναι ακριβώς τη στιγμή που ο Χρήστος Νικολαίδης περιγράφει πώς έχει φτάσει η φωτιά ακριβώς στον δρόμο που σας έλεγα πριν από λίγο.
1: Ήμουν πραγματικά να βρισκόμουν σε μια θέση να μεταδώσω ένα ρεπορτάζ με πολύ πιο ευχάριστες ειδήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω εδώ που
2: διακόπτω.
1: Δυστυχώς,
2: πάρε μια ανάσα από μακρύ σου και εσύ.
1: Το μόνο που μπορώ να μεταφέρω είναι εικόνες καταστροφής.
2: Χρήστο, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Πάμε και στον Παναγιώτη Αχλατλή. Είσαι, Παναγιώτη, στην παραλία Σίβηρης, όπου πραγματοποιείται ειδού τα πλάνα, κυρίες και κύριοι, επιχείρηση εκένωσης, απομάκρυνσης ανθρώπων δια θαλάσσης. Βλέπουμε τα σκάφη, βλέπουμε τα πλεούμενα τα οποία έχουν προσεγγίσει και γίνεται η επιβίβαση των ανθρώπων. Ανεβαίνουν στα πλεούμενα προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλείς προορισμούς. Αυτά συμβαίνουν στην παραλία της Σίβηρης και είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Βλέπουμε, Παναγιώτη Αχλατλή, την κυρία να επιβιβάζεται στο σκάφος. Δεν είναι εύκολο, αν είσαι και σε κάποια ηλικία, να μπεις εύκολα στο σκαφάκι.
3: Καλό απόγευμα από την παραλία της Σίβηρης. Πραγματικά εικόνες που καταγράφουμε εδώ και αρκετή ώρα είναι εικόνες αποκάλυψης, είναι συγκλονιστικές εικόνες. Βλέπουμε ότι έχουν έρθει σκάφη, ακόμη και ιδιώτες, ακόμα και jet ski και προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να πάρουν κόσμο ο οποίος βρίσκεται στην παραλία να φύγει. Γίνονται συνεχείς επιχειρήσεις, υπάρχουν συνεχείς βέβαια αναζωπηρώσεις. Όλος ο μηχανισμός, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πραγματικά οι εικόνες εδώ από την παραλία της Σίβηρης συγκλονίζουν. Βλέπουμε τους ηλικιωμένους που με μεγάλη δυσκολία προσπαθούν να μπουν στα πλεούμενα μέσα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες που περνάμε και ελπίζουμε ότι θα σταματήσουν και οι άνεμοι, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η μάχη στην οποία έχουν επιδοθεί τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
2: Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους κάθε ηλικίας, μικρούς και μεγάλους, να επιβιβάζουν.
0: Πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, να μας δώσει όλα τα στοιχεία. Και ευχαριστώ πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε υποπίεση. Σας ακούω. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Αρτοπίο?
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Έχω μια πολύ δύσκολη σε εξέλιξη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι λόγω της καύσιμης ύλης και της τοπογεωγραφίας της περιοχής θα είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εκδόθηκαν από πολύ νωρίς μηνύματα και ετοιμότητας και απομάκρυνσης κατοίκων, και πιο συγκεκριμένα έχουν εκτεθεί 4 μηνύματα του 112.
0: Για ποιες περιοχές, κύριε Αρτοπίε?
4: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, να πούμε καταρχάς, σε ένα μικρό χρονολόγιο 14 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
4: Και στις 14 και 40 είχαμε το πρώτο μήνυμα, διότι βλέπαμε τη συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς, όπου κινείται προς το νότιο κομμάτι, το παράλληλο κομμάτι το οποίο μας ενδιέφερε, με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω και της ταχύτητας των ανέμων. Και στις 14 και 40 λοιπόν είχαμε ένα πρώτο μήνυμα του 112 ετοιμότητας των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής στη Σίβηρη. Και εν συνεχεία, μετά από 29 λεπτά, 15.09 απομάκρυνση από την περιοχή της Σίβηρης προς την περιοχή Μόλα Καλύβα. 15 και 48 το δεύτερο μήνυμα του 112 απομάκρυνσης από την Φούρκα, περιοχή Φούρκα, προς Κιόνη, διότι βλέπαμε ότι κατέβαινε απειλητικά και προς αυτό το παράλληλο κομμάτι η πυρκαγιά. Και σε 15 και 48 το τελευταίο μήνυμα που εκδόθηκε, απομάκρυνση από Σίβηρη προς Κασανδρία. Δηλαδή θέλαμε να απομακρυνθεί ο κόσμος από την πυρκαγιά που κατέβαινε πολύ απειλητικά.
0: Στα παράλληλα, να πάει δηλαδή προς την ενδοχώρα του ποδιού, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Κατέβαινε προς τη θάλασσα, προς το παράλληλο μέτωπο.
0: Κατέβαινε προς τη θάλασσα.
4: Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εκδόθηκαν τα μηνύματα του 112. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, πέρα από το κομμάτι της κατάστασης που μας ενδιαφέρει, όπως αντιλαμβάνεις, γιατί θέλουμε να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά, η οποία αυτή τη στιγμή γίνει επικόρυφη και είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της. Θέλαμε οπωσδήποτε και φέραμε, κινητοποιήσαμε και πολλά πλωτά μέσα. Και πιο συγκεκριμένα φέραμε από Θεσσαλονίκη 2 πυροσβεστικά πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος, ένα πλοίο και ένα ραφνάρ, αυτά τα καινούργια που έχουμε πάρει από το ΕΓΙΣ, από το πρόγραμμα ΕΓΙΣ. και ταυτόχρονα στην παραλία Φούρκα. Αυτά επιχειρούν προς την περιοχή της Φούρκας. Και στην παραλία της Σίβερης έχει καταπλέψει το Speed Runner Jet, το οποίο και αυτό χρησιμοποιείται εκεί στον κόλπο της Σίβερης για τη μεταφορά ατόμων. Ενώ έχουν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, λόγω της και της διαλειτουργικότητας που υπάρχει στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο της διαχείρισης των κρίσεων, τρία σκάφη του λιμενικού σώματος, παραπλέοντας σκάφη που κινητοποιήθηκαν μέσω του λιμενικού προκειμένου να γίνει ασφαλή μεταφορά των ατόμων. Και,
0: τώρα δηλαδή έχουμε... αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, κύριε Αρτοπιέ, είναι ότι θα χρειαστεί και διαθαλάσσης μεταφορά κόσμου, έτσι?
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μεταφέρεται κόσμος.
0: Μάλιστα.
4: Διαθαλάσσης, διότι μάλιστα. Θέλαμε και βλέπουμε ότι παρόλη την ετοιμότητα και, και τα μηνύματα ασφαλούς απομάκρυνσης, κάποιοι δεν απομακρύνθηκαν και αυτή τη στιγμή απομακρύνουμε με ασφάλεια.
0: Ακριβώς, για να μην φύγει από το δρόμο. Έτσι,
4: να μην κινδυνεύσει. Ναι, κοιτάξτε, γιατί... υπάρχει και ο καπνός,
0: ναι,
4: και το πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, το οποίο δεν θέλουμε να εμπλακεί ο κόσμος με αυτό.
0: Γιατί δεν έχει εύκολο δικό δίκτυο εκεί η περιοχή, έτσι? Δεν είναι πολύ εύκολο το δικό δίκτυο.
4: Υπάρχει δρόμος αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε όμως, επειδή έχει αναπτυχθεί πολύ μεγάλη πυροθερμική ενέργεια από αυτό το συμβάν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και επειδή είναι επικόρυφη πυρκαγιά. Επιχειρούν καταρχάς 16 εναέρια μέσα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό από την πρώτη στιγμή, 9 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα, 142 πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύονται με ομάδες ασοκομάντων από όλες τις περιοχές, τις ευρύτερες περιοχές, ναι, και την Αθήνα. Δηλαδή ξεκινάει αυτή τη στιγμή
0: και από Αθήνα,
4: πρώτη πέρα, ομάδα δασοκομάντος αεροπορικός προκειμένου να πάει εκεί, ναι, από τη Θεσσαλονίκη και έτερη ομάδα δασοκομάντος. Ενώ θα ξεκινήσουν, έχουν ξεκινήσει και μεταβαίνουν οδικώς πυροσβέστες από την ΕΜΟΔΕ των Ιωαννίνων. Μιλάμε για δασοκομάντος διότι θέλουμε να μπουν μέσα στα μέτωπα των πυρκαγιών και να κάνουν κατάσβεση ειδικοί εκπαιδευμένοι δασοκομάντος. Πυροσβέστες από την Αλεξανδρούπολη, από την 7η ΕΜΟΔΕ, πυροσβέστες από την Κοζάνη, από το Βόλο.
0: Μεγάλη κινητοποίηση.
4: Καβάλα, βεβαίως.
0: Πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
4: Θα μπει πολύ μεγάλο.
0: Από εναέρια, πώς πάει, κύριε Αρτοπιέ? Γιατί είναι πολύ δύσκολο το ότι δεν υπάρχει και οπτικό πεδίο λόγω του καπνού, έτσι. Είναι πολύ, νομίζω ότι είναι δύσκολο για τα εναέρια μέσα.
4: Και όμως επιχειρούν αυτή τη στιγμή 9 εναέρια μέσα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο είναι για τον εναέριο συντονισμό. Είναι μια δύσκολη και συντονισμένη προσπάθεια, η οποία πρέπει να υπάρχει από πάνω προκειμένου και από αέρος να βοηθηθούμε. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Αυτό το οποίο είναι πρώτη στο μέλημά μας είναι να προστατευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Να βγει ο κόσμος ασφαλώς από αυτό το δύσκολο χώρο, ναι, της πυρκαγιάς. Γι' αυτό έχουν καταπλέψει, όπως σας είπα, και πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος.
0: Τι σας ανησυχεί για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά? Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε δάσος ξερό. Έτσι, είναι παρθένο δάσος, πολύ έντονη, πολύ πυκνό δάσος. Δεν είναι εύκολη πάντως. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει απειλή αυτή τη στιγμή για σπίτια? Έχετε εικόνα? Γιατί μας είπαν ότι έχουν καεί σκεπές από κάποια σπίτια που ήταν διάσπαρτα μέσα στο δάσος κτλ. Έχετε εσείς τέτοια εικόνα?
4: Αντιλαμβάνεστε ότι την ώρα που γίνεται κατάσβεση και διάσωση πάνω απ' όλα, το να πούμε για πόσες είναι οι ηλικίες ζημιάς είναι πολύ δύσκολο.
5: Νόβα 931.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
12: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
14: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
10: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Άνθρωποι περνάνε, έρχονται και πάνε. Με τα βήματά σου δεν πατάει κανείς. Κάποια δίπλα τρέχει, τ' άρωμα σου έχει πλάνη της στιγμής.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος

0: περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
12: στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
12: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
12: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
12: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
0: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον, η δάσκαλη.

0: Πάντα δίπλα στα παιδιά, ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία, όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς, Άξιον και κάτι μοναδικό για τη Θράκη, δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School, το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον, ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Και ο άλλος με διάστρεμα. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς και μεταβαίνουν συνεχώς δυνάμεις από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Διαστάσεις έχει λάβει και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δρυμώνα Θέρμου στην Αιτωλό Ακαρνανία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε λίγο νωρίτερα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι ήταν και αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Άκραιος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο και σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5, επεσήμανε ο Υπουργός. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο Παρασκευή. Στην Αττικοβιωτία και την Εύβοια οι άνεμοι θα φτάνουν αύριο Παρασκευή τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην Ανατολική και Νότια Αττική και την Νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Τουριστικό ιστιοφόρο σκάφος με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε νωρίτερα σε ελιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πλοίαρχος έχει προσαχθεί στο λιμεναρχείο Λευκάδος. Αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Ιεράπετρας. Καλά όμως την υγεία του είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβάτης. Περίπου 113 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί άλλοι 56 αλλοδαποί σε λέμβο που βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αιγαίας Γαλήνης. Συνελήφθη ένας 18χρονος υπήκοος Σουδάν, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και αύριο η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για αύριο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ενδεικτικά στη Βουλγαρία είναι 125, στην Ιταλία 176, στη Γαλλία 146, στη Γερμανία 140. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στη χώρα, μας, αιωλικά και φωτοβολταϊκά θα καλύψουν αύριο το 65,5% του φορτίου, το 5% τα υδροηλεκτρικά και 0,6% οι μπαταρίες. Το 27,9% της ζήτησης καλύπτεται από μονάδες φυσικού αερίου, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη είναι μηδενική. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας με αφορμή σημερινές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για 3 παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι πλημέλειες που εντοπίζονται από το ΣΤΕ δεν αφορούν τον νόμο για τα πανεπιστήμια, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, κάθε φορέα θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Ψέματα χαρακτήρισε το Ιράν τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε χθες πως η χώρα του έχει τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν έχει ούτε και θα έχει τη δυνατότητα να περνάει με ασφάλεια από εκεί, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Στο μεταξύ, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σήμερα σε δηληστήριο της Αράμκο στην Ταζάν της Σαουδικής Αραβίας με 2 drones. Δεν θα υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο από τη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Άντερλεχτ απόψε στις 9.30 στις Βρυξέλλες, ψάχνοντας την ανατροπή μετά από την ήττα του με το 1-1-0 στην Τούμπα για να πάρει την πρόκριση στα play-offs της Europa League. Εκτός αποστολής βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο ηγέτης του Δικεφάλου, του Βορρά, δεν πέταξε με την αποστολή για το Βέλγιο λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού ζητήματος που τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη. Το βλέμμα του Παναθηναϊκού είναι στραμμένο στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου η Μπεσίκτας υποδέχεται απόψε στις 8, τη Χραντβέτς Κράλοβε στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου της Europa League. Βάσει της κλήρωσης της UEFA, ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες αύριο στην Αττική ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 31 ως 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις άλλες περιοχές, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών θα είναι ο καιρός στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

0: Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε μαζί αναλυτικά τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο δελτίο του Sky και τη Χριστίνα Βίδου ο Νίκος Μαλιαράκης για τη φωτιά στην Πάρνηθα.
1: Είχαμε συναγερμό για τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Αττική για πυρκαγιά η οποία ξέσπασε ακριβώς στο σημείο όπου και βρισκόμαστε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του στρατοπέδου Καποτά. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια οικιστική περιοχή εδώ στο Μενίδη. Γι' αυτό ήταν και τόσο μεγάλη η κινητοποίηση των πυροσβεστών οι οποίοι βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή στο σημείο. Φυσικά είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο παραμένουν οι πυροσβέστες σε επιφυλακή που κάνουν διαβροχή του σημείου υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες. Ήταν άμεση και πολύ ισχυρή η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με τρεις ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ αλλά και 25 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα. Να πούμε ότι στις 7 και 4 πρώτα λεπτά το απόγευμα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε, ενώ βλέπετε αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες, τους δασοπυροσβέστες οι οποίοι παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο ενδεχόμενης αναζωπήρωσης, ότι λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς είχαμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος από το ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και από το ύψος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.
0: Για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική και το πώς ήταν η κατάσταση από το μεσημέρι θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
2: Πάμε, λάτε!
3: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους της Ήβηρης και της Φούρκας στη Χαλκιδική.
4: Βλέπετε ότι το δάσος ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή εντελώς ανυπεράσπιστο. Είναι εντελώς αδύνατο να προσεγγίσουν τα πύρινα μέτωπα οι πυροσβέστες με τις επίγειες δυνάμεις τους, καθώς δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι, δεν υπάρχουν μονοπάτια τα οποία θα μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν.
3: Εκατοντάδες πολίτες και τουρίστες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τους δύο δημοφιλείς προορισμούς στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.
5: Οι φλόγες είναι πάρα πολύ μεγάλες, έχουν ζώσει κυριολεκτικά το χωριό. Οι πυροσβέστες εδώ προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν. Βλέπετε ότι υπάρχουν αγρότες με τρακτέρ.
3: Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι και η ανεξέλεγκτη τα πάντα στο πέρασμά της.
6: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ξεπραγματικό άνεμο. Να έρχεστε να μην πάει προς τα σπίτια, γιατί αν πάει προς τα σπίτια μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Μιλάμε για πολύ πυκνό κατοικημένο λόφο.
3: Οι εικόνες στην παραλία της Ήβηρης είναι δραματικές. Ηλικιωμένοι γυναίκες με μικρά παιδιά μπαίνουν στα σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού για να σωθούν.
7: Βλέπουμε οικογένειες με παιδιά, βλέπουμε ανθρώπους με τα ζωάκια τους που ήρθαν για να περάσουν και ξέρνιαστες ώρες στην παραλία και κανείς φυσικά από όλους αυτούς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η μέρα θα εξελισσόταν με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά απόκοσμες οι εικόνες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος χαρακτηρισμός.
3: Συνολικά 347 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Ήβηρης στη Χαλκιδική στη Μαρίνα Σάνι με σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Ακόμα 92 έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner Jet.
8: Έχει αδειάσει ο κόσμος. Υπάρχουν και τα πλωτά από κάτω. Κάνουμε από δύο πλευρές. Και οδικά με τα αυτοκίνητα από εδώ από τη διασταύρωση της Ήβηρης, αλλά και από κάτω από τη σκάλα της Ήβηρης με τα πλωτά που φεύγουν. Είναι κάτω οι λιμενάρχης. Υπάρχει ροή. Είναι όλα καλά. Υπάρχουν μονάδες μέσα της αστυνομίας που ελέγχουν τα σπίτια και βλέπουν να γίνει γρήγορα η εκένωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο.
3: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη για να περιορίσουν ένα γιγαντιαίο μέτωπο.
5: Πολλά. Είμαστε ακριβώς πάνω στο δρόμο, πάνω στην επαρχιακή οδό που ενώνει την Κασανδρία με τη Σίβηρη και βλέπετε ότι εδώ δόθηκε η πολύ μεγάλη μάχη και αντιμετωπίστηκαν οι φλόγες πριν περάσουν σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, ακόμα και αυτή την ώρα τα ελικόπτερα τύπου Αουγκούστα Μπέλ επιχειρούν.
4: Κατεβαίνει ο άνθρωπος, ευτυχώς.
3: Εθελοντές δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη με κίνδυνο της ζωής τους. Κάμερα του Sky καταγράφει οδηγό τρακτέρ να δίνει μάχη ανάμεσα στις φλόγες. Στη Χαλκιδική επιχειρούν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τις δυνάμεις συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Στη Χαλκιδική μεταβαίνουν αεροπορικός από Ελευσίνα μεσαία 27-20 πυροσβέστες της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της δεύτερης, καθώς και συνάδελφοί τους από όμορους νομούς.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Νικολαίδη και τα νεότερα που έδωσε πριν από λίγα λεπτά στο δελτίο του Sky από τη Χαλκιδική.
5: Καταρχάς, να αρχίσουμε από τα ευχάριστα. Όσο μπορούμε, όσο και αν ψάξουμε, θα βρούμε κάποια ευχάριστα να πούμε τη σημερινή δύσκολη μέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, υπάρχει μια εικόνα καταστροφής. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, είμαστε στον οικισμό που βρίσκεται μετά τη Σίβερη προς την Φούρκα. Πραγματικά ταξιδέψαμε 2-3 χιλιόμετρα και όλο τριγύρω είναι ένα μεγάλο γκρίζο σκηνικό της καταστροφής και του θανάτου. Μιλάμε για μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Βέβαια όλα πήγαν καλά σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφυγή των ανθρώπων. Εγώ προσωπικά μπορώ να βεβαιώσω ότι έχω μετρήσει τουλάχιστον 5 σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί. Ένα από αυτά είναι αυτό το οποίο σας δείχνει αυτή την ώρα ζωντανά ο Σωτήρης Αθανασίου. Είναι ένα από τα σπίτια τα οποία υπάρχουν στον οικισμό, ακριβώς έξω από τη Σίβερη, στην κατεύθυνση προς τη Φούρκα. Έχει καταστραφεί δυστυχώς αυτό το σπίτι ολοσχερός, όπως επίσης και άλλα 4-5 που έχουμε συναντήσει στο δρόμο μας. Πρέπει να σας πω ότι η φωτιά ξεκίνησε από το αμφιθέατρο της Σίβερης, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Μπήκε σε μία χαράδρα, εκεί οι πυροσβέστες αρχικά και οι τοπικοί φορείς πίστεψαν ότι θα την πιάσουν, αλλά δυστυχώς τους ξέφυγε, επειδή ακριβώς εκείνη την ώρα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, φυσούσαν στην περιοχή ισχυρότατοι άνεμοι. Οι άνεμοι αυτοί έβγαλαν τη φωτιά δυστυχώς πάνω στο δασωμένο μέρος του βουνού. Και δυστυχώς εδώ έχουμε ένα πανέμορφο, είχαμε μάλλον πικρή διαπίστωση, ένα πανέμορφο πευκοδάσος, εξαιρετικά πυκνόφυτο από τη μία και από την άλλη, με πολύ μεγάλες κλίσεις ό,τι αφορά το ανάγλυφο του εδάφους. Δυστυχώς, από τη στιγμή που οι φλόγες έφτασαν στη δασωμένη έκταση, τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Υπήρξε πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο νέφος καπνού, μαύρου πνιγυρού καπνού, που απέτρεπε ουσιαστικά τους πιλότους να επιχειρήσουν, καθώς δεν είχαν καθόλου ορατότητα. Μπορεί να πήγαν όλα καλά σε σχέση με την απομάκρυνση των ανθρώπων, γιατί υπήρξαν και συγκεκριμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι η οικολογική καταστροφή την οποία αποτυπώνουμε είναι πραγματικά τεράστια. Μιλάμε για ένα μέρος το οποίο αποτελούσε το καύχημα εδώ της περιοχής, μια πευκόφυτη περιοχή από την Κασανδρία προς τη μύτη του πρώτου ποδιού, που ήταν εξαιρετικά όμορφο, ήταν μοναδικής ομορφιάς. Δυστυχώς, αντί αυτής της ομορφιάς την οποία βλέπαμε μέχρι πριν από λίγες ώρες, αυτή την ώρα το μόνο που, το οποίο βλέπουμε είναι απέραντες εκτάσεις γκρίζου και καταστροφής.
0: Και πάμε τώρα στον Παναγιώτη Αχλατλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που ήταν στην Χαλκιδική.
7: Μέσω του οποίου ντοκουμέντου βλέπουμε καρέ-καρέ τη στιγμή που καταραίει πυροσβέστης στη θάλασσα την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της διάσωσης και διασώστης του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Παραμένει αποπνικτική ατμόσφαιρα στο παραλιακό μέτωπο της Σίβηρης, ωστόσο μπορούμε να μιλάμε για τις πρώτες στιγμές ανακούφισης, καθώς αποχώρησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και το τελευταίο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, όπως νωρίτερα και σκάφη του λιμενικού και άλλα ιδιωτικά σκάφη. Να πούμε ότι στην περιοχή, σε πολύ λίγα μίλια μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε, είχε σταματήσει το πλοίο, το Sea Jet Run, για να επιβιβάσει κόσμο. Βλέπαμε στην επιχείρηση ότι συμμετείχαν αλλιευτικά σκάφη υγρυγρή, σκάφη του λιμενικού, σκάφη της πυροσβεστικής. Μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από όλες τις πλευρές, ούτως ώστε να έχουμε τον κόσμο ο οποίος αποχώρησε, έφυγε, απεγκλωβίστηκε διαθαλάσσης και οδηγήθηκε στο λιμάνι Τσάνι της Χαλκιδικής. Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες. Βλέπαμε οικογένειες, τουρίστες, επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη, κατοίκους της περιοχής, που έφυγαν διαθαλάσσεις άτομα με κινητικά προβλήματα.
2: Και βλέπουμε και τις εικόνες τώρα, άλλο ένα στιγμιότυπο το οποίο περιγράφαμε νωρίτερα, ο Μάρκος Δεϊμέζης, πώς, γιατί επιστρατεύτηκαν βάρκες, σκάφη του λιμενικού, όποιος μπορούσε να βοηθήσει, πήγε στο σημείο για να απομακρύνει τους ανθρώπους.
7: Ιδιώτες, αλλιευτικά σκάφη.
2: Και βλέπουμε τώρα στιγμές σκηνές.
7: Με οποιονδήποτε τρόπο
2: ακριβώς.
0: Και πάλι ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Χαλκιδική πριν από λίγο στη τηλεόραση του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
5: Βλέπουμε τα ΣΕ 130 να εξακολουθούν να πετούν όπως και τα ελικόπτερα, αλλά θέλω λιγάκι να δείτε αυτό το σκηνικό του θανάτου και της καταστροφής. Αυτό το γκρίζο, οδυνηρό σκηνικό. Ήταν μια κατάφυτη περιοχή, ήταν το καμάρι της Χαλκιδικής, ήταν η περιοχή η οποία συγκέντρωνε κάθε χρόνο περισσότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους, επισκέπτες, τουρίστες, αλλά και τους ντόπιους, οι οποίοι καυχόνταν για την ομορφιά της περιοχής τους. Και βλέπετε ότι τώρα αυτή η πανέμορφη περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα σκηνικό γκρίζο. Εξαιρετικά έτσι, οδυνηρή αυτή η εικόνα. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Είναι κάτι καλό που βγαίνει από αυτό το, μια ψηφίδα θετικής είδησης που βγαίνει από αυτό το πάρα πολύ οδυνηρό σκηνικό της καταστροφής της σημερινής πυρκαγιάς. Σήμερα ήταν μια οδυνηρή μέρα για τη Χαλκιδική, μια ημέρα καταστροφής για την πατρίδα μας, γιατί πραγματικά η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια. Μιλάμε για ένα μεγάλο δάσος, ένα μεγάλο πευκοδάσος, το οποίο εκτείνεται για αυτούς που ξέρουν την περιοχή από την πλευρά της Ίβυρης, περίπου από το αμφιθέατρο της Ίβυρης, ένας σημαντικός τόπος για την πολιτιστική υποδομή της περιοχής, που φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι το φεστιβάλ της Ίβυρης. Και πηγαίνει μέχρι το δρόμο ο οποίος κατευθύνεται προς τη Φούρκα. Δυστυχώς όλη αυτή η περιοχή, η κατάφυτη, όλη αυτή η περιοχή την οποία τη βλέπαμε κάποτε και τη χαιρόμασταν, δυστυχώς έχει καταστραφεί. Βέβαια, μαζί με αυτήν την δασική έκταση έχουμε τουλάχιστον 5 σπίτια που έχουν καταστραφεί. Αλλά είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά λυπεί τους πάντες.
0: Θα πάμε τώρα στην Έλληνα Παρασκευοπούλου που έδωσε πριν από λίγο το ρεπορτάζ από την πυρκαγιά στο Δρυμώνα Θέρμου στην Έτωλο Ακαρνανία.
9: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Είμαστε στη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινάς. Θα δείξουμε τώρα αμέσως την εικόνα. Έχει δοθεί μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη στην περιοχή. Η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι μέσα σε χαράδρα, όπως μπορείτε να δείτε. Έχουμε αναζωπηρώσει το σημείο συνεχώς γιατί έχουμε και ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Τα εναέρια μέσα μέχρι πριν από λίγο επιχειρούσαν. Αυτή την ώρα είναι έτοιμο να σηκωθεί και το ντρόουν πάλι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο δίνει μια πολύ μεγάλη βοήθεια στο έργο της πυροσβεστικής, καθώς μπορεί να εντοπίσει όλα τα σημεία στα οποία υπάρχει έντονο θερμικό φορτίο, και αυτό σημαίνει ότι από κάτω καίει, από κάτω υπάρχει κάποια σπίθα που μπορεί να δώσει αναζωπήρωση. Όμως είδαμε και την ώρα που φτάσαμε πριν από λίγο μικρές αναζωπηρώσεις. Είναι ίσχυρες οι δυνάμεις για το έργο της κατάσβεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ είχαμε και 4 αεροσκάφη, όπως είπα, μέχρι πριν από λίγη ώρα. Στην επιχείρηση παράλληλα έχουν συνδράμει και υδροφόρες του Δήμου Θέρμου. Ακούτε, περνάει μέσα από το μικρόφωνο ο ήχος, είναι πολύ έντονος ο αέρας ακόμη, δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Στο σημείο, στο βάθος, στη χαλάδρα βλέπετε συνεχίζουν και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις, προσπαθούν να προσεγγίσουν κάθε σημείο που υπάρχει φλόγα και θα είναι δύσκολες και οι επόμενες ώρες. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή που είναι καταπράσινη, που είναι πολύ εύκολο μια σπίθα να δημιουργήσει ένα άλλο μέτωπο, και σε συνδυασμό φυσικά με τους ανέμους είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε διάφορες περιοχές σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
10: Σε συναγερμό παραμένουν τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καθώς αύριο βλέπουμε ότι έχουμε κατάσταση συναγερμού 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος 4 είναι σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παραμένουν όλοι σε επιφυλακή. Υπάρχουν και τα μέτρα προστασίας τα οποία είναι σε ισχύ, τα οποία εξειδικεύσει το... τα οποία εξειδικεύσει η πολιτική προστασία και αφορούν στις περιοχές που βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό το κλείσιμο των λόφων και των πάρκων και της διέλευσης αυτών για κάθε δραστηριότητα. Από εκεί και έπειτα σε ετοιμότητα παραμένουν οι υδροφόρες στο Δήμο, ενώ το Υπουργείο παραμένει σε στενό συντονισμό και με τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση που χρειαστεί το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα η ανακοίνωση επισημαίνει ότι απευθύνει μάλιστα ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Λίγο πριν ανοίξουμε για την σύνδεσή μας, έφτασε εδώ και ο Άκης.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
16: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
15: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
17: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση, άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.

0: Τετράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Στο Ανατολικό Αιγαίο οι ρηπές άγγιξαν τα 72 με 87 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και στο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 82 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή 9 μποφόρ, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω.
5: Τώρα μέσα σε όλα αυτά, επειδή αύριο είναι η μέρα εξόδου, είναι 15 Αυγουστός, είναι η αδιούχη του 15 Αυγουστού, ακόμα και για ένα τρίμερο, και θέλουμε να δούμε πώς θα γίνουν τα ταξίδια, γιατί κυρίως πηγαίνουν σε προορισμούς θρησκευτικούς, Κυκλαδονήσια, να δούμε τι θα συμβεί.
4: Φυσικά. Το Μελτέμι παραμένει ενισχυμένο και αύριο, 7 με 9 μποφόρ όπως βλέπουμε. Θα επηρεαστεί το κεντρικό Αιγαίο, το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, η Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως, γιατί είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη, Ευβοιατική, Βοιωτία, εκεί που έχουμε δηλαδή και συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και φυσικά στο Μυρτό Πέλαγος και στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο μία μικρή ενίσχυση πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και τοπικά κυρίως στο Νότιο Ιόνιο. Ανήμερα του 15 Αυγούστου και πάλι το Μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο μέχρι 9 μποφόρ οι ρηπές στο κεντρικό Αιγαίο. Τώρα όσον αφορά στη θερμοκρασία έχουμε μία πτώση αξιόλογη από αύριο. Βλέπουμε στα ανατολικά και τις νησιωτικές περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Ανήμερα του 15 Αυγούστου η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο σημαντική και βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.
5: Ειδικά στην Αττική βλέπω 29 βαθμοί, όταν είχαμε 36. Είναι μεγάλη βουτιά του υδράργυρου.
4: Ακριβώς. Τα ανατολικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Και έχουμε και μεταβολή του καιρού από αύριο. Βέβαια θα είναι σύντομη, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, από το μεσημέρι και έπειτα σε ολόκληρη την Μακεδονία, τα βόρεια της Θεσσαλίας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα Επτάνησα και τη δυτική Πελοπόννησο. Το βράδυ θα περιοριστούν στη δυτική Μακεδονία. Να πούμε όμως ότι δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Χαλκιδική και ιδιαίτερα στην Κασάνδρα.
6: Πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επιβατική αμαξοστοιχεία εκτροχιάστηκε με αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες εγκλωβισμένους. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βρετανικά μέσα Χριστίν, έως και 40 άτομα έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο σειρμό. Κυβερνητική πηγή πάντως είπε στο Sky News πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή για σοβαρά τραυματίες. Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Λούις στο Ανατολικό Σάσεξ, όταν 3 από τα 8 βαγόνια του τρένου βγήκαν από τις ράγες. Οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν κάποια από τα βαγόνια να έχουν πέσει στο πλάι ενώ άνθρωποι στέκονταν πάνω τους. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, όπως και ασθενοφόρα με τις αρχές να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες. Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.
6: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με τη ΔΕΘ να γίνεται το πρώτο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οικονομία και ακρίβεια. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ είναι της Άντζης Κούκη.
8: Την επόμενη εβδομάδα κινούν ξανά οι κυβερνητικές συσκέψεις για τα μέτρα της ΔΕΘ και το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Κυβερνητική προτεραιότητα παραμένει η μείωση των φόρων και η αύξηση των εισοδημάτων, με την αντιπολίτευση να εστιάζει στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής.
9: Μέτρα τα οποία είναι προς να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.

0: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
1: Τι κατάφερε ο Αλέξο Τσίπρας και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν. Και αυτό, ξέρετε, φοβείς.
2: Παράλληλα, συνεχίζονται τα κυβερνητικά βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Το Μέγαρο Μαξίμου το ταυτίζει με συμφέροντα, επιδιώκοντας να αποδομήσει το αφήγημά του περί ηθικού πλεονεκτήματος και προκαλώντας την αντίδραση της Ελλάς.
3: Ο μόνος που στις παπάντζες μπορούσε να κερδίσει τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Με ρωτούν πού θα βρείτε τα λεφτά και απαντώ στην εντιμότητά μας θα βρούμε τα λεφτά. Το ότι μπορεί αυτός που όλοι ξέρουμε πως κυβέρνησε δίπλα και φιλικά με όλα τα μεγάλα συμφέροντα και όλη η χώρα ξέρει ποιοι τον στηρίζουν σήμερα να λέει κάτι τέτοιο χωρίς να πέφτει κάτω από τα γέλια. Είναι άξιο προσοχής, ομολογώ.
4: Η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωρεοποιήσουν το σήμερα απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της. Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία για τα οποία έχει όλη την ευθύνη.
5: Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα συγκρούεται είναι τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, τα συμφέροντα των συνταξιούχων που τους μείωσε δεκάδες φορές τις συντάξεις.
6: Πρέπει να έχεις και ένα αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Καταλαβαίνω τους όρους του ανταγωνισμού στην πολιτική ατζέντα, όμως στο τέλος της ημέρας όλοι θα κριθούμε, κύριε Ανδρίτσο, από το τι έχουμε να προσφέρουμε στους πολίτες.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ρίχνουν νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης με το βλέμμα στραμμένο στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
7: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή, να μοιράσουν τα ψίχουλα, λένε, για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
8: Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
9: Είμαστε εδώ για την αριστερά. Για τους ανθρώπους.
2: Το νέο του σποτ παρουσίασε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας μήνυμα ενότητας στον δρόμο προς την ΔΕΘ και τις επόμενες κάλπες.
10: Νέα δεδομένα στο μέτωπο των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων στην Ελλάδα. Πάμε στη Μαρία Δουρουδή για να μας ενημερώσει σχετικά.
11: Τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα ακύρωσε το τρίτο τμήμα Συμβουλίου Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία του. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόεδρο τον κύριο Διομήδη Κυριλόπουλο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών του στο σύνολό του των ιδιωτικών πανεπιστημίων City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Το Υπουργείο Παιδείας Χριστίνα διαβεβαιώνει ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει το ακαδημαϊκό έτος και προβεί άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10: Ισχυρή στήριξη από το Αμερικανικό Κογκρέσο αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Διακομματική ομάδα βουλευτών ζητά από την Ουάσιγκτον να αναδείξει το έργο σε προτεραιότητα για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει τις πληροφορίες.
12: Πρόκειται για μια σημαντική διακομματική πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Μπραντ Σνάιντερ, δημοκρατικό μέλος του Κογκρέσου, αλλά και τον Γκας Πιλιράκη από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα δύο μέλη του Κογκρέσου μαζί με μια ακόμη ομάδα γερουσιαστών έστειλαν επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και στον επικεφαλής της Αμερικανικής Εταιρείας Χρηματοδότησης Διεθνών Επενδύσεων, όπου τους ζητούν να θέσουν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στις προτεραιότητες της αμερικανικής διοίκησης. Μάλιστα αναφέρουν πως πρόκειται για ένα στρατηγικής σημασίας έργο, το οποίο αποτελεί μέρος του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής Ευρώπης, του γνωστού IMEC, και μάλιστα ζητούν να ενημερωθούν από τον Μάρκο Ρούμπιο για τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζει το έργο. Αξίζει να θυμίσουμε πάντως, Χριστίνα, πως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την είσοδο του γαλλικού κολοσσού Meridiam στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που έδωσε νέα όθηση σε αυτό το μεγάλο έργο.
10: Την επικίνδυνη συμπεριφορά στους ελληνικούς δρόμους αναδεικνύει ένα βίντεο που κόβει την ανάσα. Στη Λίμνη, πλαστήρα βιντεοφόρο κάνει προσπέραση σε τυφλή στροφή, περνά στο αντίθετο ρεύμα και για λίγα εκατοστά δεν παρασύρει μοτοσυκλετιστή. Το τρομακτικό στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του μοτοσυκλετιστή. Λεπτομέρειες και το πώς έγινε ακούμε από την Μέρη Τούμπα.
4: Τον χάρο με τα μάτια του είδε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κινούνταν στην επαρχιακή οδό της Λίμνης Πλαστήρα. Ο οδηγός βιτιοφόρου κάνει επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλή στροφή, αγνοώντας τη διαχωριστική γραμμή και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο μοτοσυκλετιστής περνά ξυστά στο μεγάλο όχημα.
13: Παραλίγο να πεθάνουμε. Δεν το... Τον είδα ότι τον είχε κολλήσει.
4: Ο οδηγός της μηχανής ανήρτησε το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να γίνει viral και να ξεκινήσει έρευνα από την ελληνική αστυνομία. Οι προσπεράσεις αποτελούν μία από τις πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ο οδηγός και πάλι βιτιοφόρου κάνει φωτεινά σήματα στον μπροστινό του, του κορνάρει από απόσταση αναπνοής και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να τον προσπεράσει.
14: Το κλασικό παράδειγμα των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας, σε ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το 60%, είναι η παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου. Να σου διακόπτω την πορεία που έχεις και κινείσαι κανονικά.
4: Είναι ο Έλληνας οδηγός όμως ένας επικίνδυνος οδηγός?
14: Από τα κύρια χαρακτηριστικά του Έλληνα οδηγού που τον συνοδεύουν διαχρονικά είναι η μαγκιά στο τιμόνι, η έλλειψη σεβασμού στον άλλον, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η πίστη ότι μπορεί στο τιμόνι να τα καταφέρει όλα.
4: Παρότι οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί, κάποιοι συνεχίζουν να οδηγούν επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και των υπολείπων οδηγών.
15: Ειδικότερα για τους επαγγελματίες οδηγούς, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και για μια απλή παράβαση μπορεί να χάσουν το δίπλωμά τους για πολλούς μήνες και να στερηθούν το δικαίωμα της εργασίας τους. Αλλά και πολύ εύκολα μπορεί να βρεθούν στη φυλακή, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, που αν ο οδηγός της μηχανής δεν είχε τόσο καλά αντανακλαστικά, σίγουρα θα είχαμε ένα δυστύχημα ή ένα σοβαρό ατύχημα.
4: Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από την τροχέα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
10: Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν εξελίξεις από την αστυνομία. Ο Μιχάλης Τεζάρης, αστυνομικός συντάκτης, έχει τις πληροφορίες.
16: Η σοβαρότητα της τροχνομικής παράβασης σε συνδυασμό με την έκταση που πήρε το επίμαχο βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί ο οδηγός του βιτιοφόρου να πραγματοποιεί την άκρος επικίνδυνη προσπέραση, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Διευθυντή της Τροχέας Αττικής, κυρίου Σωτήρη Καλταμπάνη, που ξεκίνησε έρευνα, καθώς σε πρώτη φάση δεν είχε γίνει γνωστό πού κατεγράφει το περιστατικό. Με τους αστυνομικούς όμως να καταφέρνουν να ταυτοποιήσουν το σημείο της παράβασης στην Λίμνη Πλαστήρα. Άμεσα λοιπόν κατάφερε να εντοπίσουν και τον οδηγό του οχήματος, που όπως προέκυψε εργάζεται για μια επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν έρθει σε επαφή μαζί του και τους ανέφερε πως θα προσέλθει αυτοβούλος σε αστυνομικό τμήμα για να ενημερωθεί για την δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος του.
10: Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε την ζωή του το τετράχρονο αγοράκι, καθώς αποκαλύφθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Η Ματίνα Πολυχρόνη έχει τις πληροφορίες.
17: Όπως διαπιστώθηκε, η συγκεκριμένη πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Η απόφαση για την σφράγισή της ελήφθη από την Δημοτική Επιτροπή μετά και τα στοιχεία που προέκυψαν. Ενώ τώρα και το θέμα του ναυαγοσώστε, αν υπήρχε όχι, συνεχίζει να ερευνάται. Κατόπιν τώρα της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης και τώρα η εξέλιξη αυτή έρχεται, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του. Να θυμίσουμε πως το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε πισίνα επιχείρησης. Ένα τετράχρονο αγοράκι βρισκόταν εκεί μαζί με την οικογένειά του, βρέθηκε στο νερό και λίγη ώρα μετά ανασύρθηκε από τον μπάρμαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στην ζωή.
10: Βαθύτερα, στο ρωσικό έδαφος μεταφέρει τα πλήγματά της η Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δηληστήριο πετρελαίου και πετροχημικό εργοστάσιο στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοσάν.
18: Είναι οι εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας, Χριστίνα. Τα ουκρανικά ντρόουν έφτασαν αυτή τη φορά περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Στην ίδια περιοχή από επίθεση ντρόουν ξέσπασε φωτιά και σε εγκατάσταση της Wildberries, της μεγάλης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, που αποθήκες της έχουν μπει στο στόχαστρο του Κιέβου. Την ίδια ώρα όμως είχαμε και νέα ρωσικά πλήγματα να καταγράφονται στην Ουκρανία. Στην περιοχή της Οδυσσού, ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία, σκοτώνοντας δύο άτομα. Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέρχεται στο μεγάλο πρόβλημα της ουκρανικής αεράμινας, ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερους πυράβλους Patriot που μπορούν, όπως δήλωσε στο CNN, να γύρουν την πλάστικα του πολέμου.
10: Σε σημαντική ενίσχυση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών προχωρά το Βερολίνο απέναντι στις αυξανόμενες απειλές υβριδικού πολέμου και τα περιστατικά με drones. Σύνδεση με την Δήμητρα Κυρανούδη για να δούμε ποιες νέες εξουσίες αποκτούν οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας.
19: Πρόκειται για μία τομή στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Το νέο νομοσχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου και σύντομα θα πάρει και το δρόμο του Γερμανικού Κοινοβουλίου, προβλέπει πρωτοφανείς εξουσίες, υπερεξουσίες για τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες για πρώτη φορά δεν θα μένουν μόνο στην συλλογή πληροφοριών, αλλά θα μπορούν να προβαίνουν ενεργητικά και σε διάφορες παρεμβάσεις στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ακόμη και σε σαμποτάζ κατά υποδομών πληροφοριών ξένων δυνάμεων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε για το νέο αυτό νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης πολιτών, η χρήση βιομετρικών δεδομένων, αλλά και τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ ήδη υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις από την αντιπολίτευση αλλά και νομικούς για περιστολή ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά και για το κράτος δικαίου στη Γερμανία.
10: Νέα αναστάτωση προκαλεί Έτνα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης στο ρεπορτάζ.
18: Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης έστειλε ποτάμια καυτής λάβας στις πλαγιές του, αλλά και πυκνά στρώματα ηφαιστειακής τέφρας στον ουρανό που έφτασαν μάλιστα μέχρι τη Μάλτα. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των νέων εκρήξεων, αναστέλλονται μέχρι την Παρασκευή όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια, που αποτελεί και την κύρια πύλη της εισόδου της Σικελίας, αλλά και το πέμπτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο από άποψη επιβατικής κίνησης στην Ιταλία. Ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στη γειτονική Μάλτα. Οι διαταραχές στα ταξίδια έχουν επηρεάσει την Ανατολική Σικελία από την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε, όταν αυτή η ηφαιστειακή δραστηριότητα και οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι άρχισαν να μεταφέρουν τέφρα σε ολόκληρη την περιοχή.
10: Πάμε και πάλι στο Χρήστο Νικολαίδη από τον οικισμό Παπακυρίτσι να δούμε τι μετέδωσε σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική.
20: Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια μικρή αναζωπήρωση εδώ έξω, ακριβώς 50 μέτρα από το αμφιθέατρο της Ήβηρης. Είναι το σημείο από το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ξέσπασε η πυρκαγιά. Πριν από λίγο λοιπόν έχουμε την αναζωπήρωση αυτή, την οποία έσπευσαν να καταπολεμήσουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και εθελοντές από διάφορες εθελοντικές οργανώσεις. Βλέπετε από πίσω μου ότι έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 40 πυροσβέστες και προσπαθούν να καταπνίξουν την τελευταία εστία, η οποία έκανε απειλητική την εμφάνισή της πριν από λίγα λεπτά. Εντοπίστηκε από τα αεροσκάφη τα οποία εξακολουθούσαν μέχρι πριν από λίγα λεπτά να πετούν πάνω από την Κασάνδρα, πάνω από την Σίβηρη. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα χειρότερα έχουν τελειώσει. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, αν εξαιρέσουμε αυτήν εδώ τη μικρή εστία. Επαναλαμβάνω, ακριβώς έξω από το αμφιθέατρο της Σίβηρης. Κατά τα λοιπά έχει πέσει το φως, οπότε έχουν αποσυρθεί τα καναντέρ τα οποία επιχειρούσαν στη διάρκεια όλης της ημέρας. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, ωστόσο η εικόνα που αποκαλύπτεται μόλις σβήσουν οι φλόγες είναι πραγματικά εφιαλτική.
10: Και τα τελευταία νεότερα από τον Παναγιώτη Αχτλαλάτλη, πάλι για τη Χαλκιδική.
21: Πριν από λίγη ώρα έφυγαν και οι τελευταίοι από το παραλιακό μέτωπο της Ήβηρης με ιδιωτικά σκάφη, με σκάφη του λιμενικού, με σκάφη της πυροσβεστικής. Πήγαν όλοι με ασφάλεια, έφτασαν μέχρι το πλοίο Seajet που έκανε στάση για να φορτώσει κόσμο. Ευτυχώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση. Καταγράψαμε συγκλονιστικές εικόνες με οικογένειες με μικρά παιδιά, με τουρίστες από κάθε γωνιά της γης που είχαν έρθει στη Χαλκιδική για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ωστόσο, αυτές εξελίχθηκαν σε έναν εφιάλτη, καθώς οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο που έκαναν ξέγνιαστοι το μπάνιο τους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διασταύρωση από Κασανδρία για Σίβηρη και με τη βοήθεια του Αριστόβουλου Αριστοβουλίδη θα σας δείξουμε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Τα εναέρια σταμάτησαν πριν από λίγο. Βλέπαμε ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα τελευταία λεπτά με το φως της μέρας, καθώς όλο το βράδυ το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης θα πέσει στις πλάτες των στελεχών που βρίσκονται, που επιχειρούν από γης.
0: Τον επίγειο
21: ακριβώς, δυνάμεων. Ακριβώς. Βλέπετε τα καντιλάκια, τα λεγόμενα καντιλάκια, όπως χαρακτηρίζονται από τα στελέχη της πυροσβεστικής. Φαίνεται στις οθόνες σας χαρακτηριστικά από την εικόνα που σας μεταδίδουμε με τη βοήθεια του Αριστόβουλου, του Αριστόβουλίδη. Είναι κρίσιμη ακόμη κατάσταση, είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι πυροσβέστες, ωστόσο η μάχη
0: σε
21: δεν έχει τελειώσει
0: ετοιμότητα.
21: Ακόμη. Είναι
0: ακριβώς.
21: Επικίνδυνη.
0: Γιατί
21: βρίσκονται
0: είναι
21: σε ετοιμότητα για ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Βλέπετε ότι είναι μικρά καντιλάκια, ναι, είναι όμως ναι. Μικρές εστίες που με ένα αφήσιγμα, με λίγα μποφόρ, μπορούν να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
10: Και πάμε στη Deutsche Welle να ακούσουμε την επισκόπηση τύπου όπως την επιμελήθηκε η Ιωκάστη Κροντήρη.
1: Στην εφημερίδα Frankfurt Rundschau διαβάζουμε ένα ενδεικτικό σχόλιο για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών. Σπάνια ένας πιθανός αντισυνταγματικός νόμος έχει τύχει τέτοιας διθυραμβικής υποδοχής όσο ο νέος νόμος για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο οποίος ψηφίστηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Τα ΜΜΕ που ανήκουν στον όμιλο Axel Springer πανηγυρίζουν σαν η γερμανική κυβέρνηση να έχει προσλάβει έναν αληθινό πράκτορα 007. Η Γερμανία αποκτά πραγματικές μυστικές υπηρεσίες, γράφουν με μεγάλα γράμματα. Επιτέλους, η εποχή του ενεργοποιημένου χειρόφρενου τελείωσε, σαν να μην υπήρχε αυτό το φρένο για εύλογους λόγους. Μετά τις εμπειρίες του ολοκληρωτικού ναζιστικού κράτους, δεν πρέπει ποτέ ξανά να υπάρχει μια μυστική κρατική αστυνομική δύναμη που να επιτρέπεται τόσο να κατασκοπεύει, όσο και να δρά. Αυτή η αρχή πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, ακόμα και αν οι καιροί έχουν αλλάξει όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας. Στη συνέχεια, το σχόλιο επισημαίνει πως είναι αλήθεια ότι η Γερμανία είναι εκτεθειμένη σε σημαντικές απειλές. Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι επιθέσεις με drones προσφέρουν στους επιτιθέμενους, για παράδειγμα από τη Ρωσία ή την Κίνα, νέες ευκαιρίες για κατασκοπία και δολιοφθορά. Συνεπώς, η κυβέρνηση θέλει να παραχωρήσει στις υπηρεσίες πληροφοριών εκτεταμένες αρμοδιότητες. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών θα έχει τη δυνατότητα να αντιδρά αντί απλώς να παρατηρεί τις απειλές. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί προσωπικά προφίλ χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Εάν εγκριθεί από τη Γερμανική Βουλή, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο σημείο καμπής στην ιστορία των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι νέοι κίνδυνοι δεν απαλλάσσουν τους υπεύθυνους από την τήρηση του Συντάγματος, ωστόσο. Για παράδειγμα, παραμένει το ερώτημα πού τελειώνει η άμυνα κατά των επιθέσεων και πού αρχίζει η αντεπίθεση. Το Γερμανικό Σύνταγμα περιέχει μια δέσμευση για ειρήνη και όχι χωρίς λόγο. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει επίσης να διασφαλίζεται. Και όταν οι άνθρωποι μπορούν να κατασκοπεύονται αυθαίρετα χωρίς καν να ενημερωθούν, αυτό δεν τηρείται πλέον. Η εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου την Τετάρτη καθήλωσε όλη την Ευρώπη. Ρεπορτάζ της εφημερίδας Berliner Morgenpost αναφέρει πως στο Βερολίνο μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν έξω από το μεγάλο πλανητάριο Zeiss στο Prenzlauer Berg και χρειάστηκε παρέμβαση της αστυνομίας για την ασφάλεια των περίπου 3.000 συγκεντρωμένων ατόμων. Είχε ανακοινωθεί προηγουμένως ότι τα προστατευτικά γυαλιά έκλειψης θα ήταν διαθέσιμα δωρεάν, αλλά μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Συνωστισμός δημιουργήθηκε όμως και μπροστά από σχεδόν κάθε κατάστημα οπτικών στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε σημειώθηκε έλλειψη σε προστατευτικά γυαλιά για την παρατήρηση της ηλιακής έκλειψης. Τα γυαλιά ήταν ακόμη διαθέσιμα σε πλατφόρμες αγγελιών το απόγευμα, αλλά μόνο λίγα σε λογικές τιμές. Ενώ ορισμένες προσφορές ήταν για 10 ευρώ, άλλοι πολιτές ζητούσαν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
10: Και πάμε στο θέμα ημέρας της Deutsche Welle. 65 χρόνια από την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, το ρεπορτάζ είναι της Δήμητρας Κυρανούδη.
22: Ημέρα μνήμης σήμερα στο Βερολίνο. Σαν σήμερα πριν από 65 χρόνια, τη νύχτα της 12ης προς τη 13η Αυγούστου του 1961, άρχισε να κατασκευάζεται το τείχος του Βερολίνου, μετά από απόφαση του Volkskammer, του κοινοβουλευτικού σώματος της Ανατολικής Γερμανίας. Μία τομή στη γερμανική ιστορία και μία τομή για τον μεταπολεμικό, ψυχροπολεμικό κόσμο, δεδομένου ότι η ανέγερση του τείχους, αρχικά με σειρματόπλεγμα και έπειτα με ένα αραγές σύνορο από μπετόν ύψους 2 μέτρων, επισφράγισε τον διαχωρισμό στα δύο του Βερολίνου, συμβολίζοντας την απομόνωση του Ανατολικού μπλοκ υπό τη Σοβιετική επιρροή από τη Δύση. Με μια λωρίδα θανάτου που συνόδευε το απροσπέλαστο τείχος και με άμεση καταστολή από τους συνοριοφύλακες που βρίσκονταν σε μόνιμη επαγρύπνηση κάτω από ισχυρούς προβολείς, κατέστη εκ των πραγμάτων αδύνατη η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου, στρατιώτες και συνεργεία κατασκευών κατόπιν εντολής της ηγεσίας του ΣΕΝ άρχισαν να αποκλείουν τα σύνορα του σοβιετικού τομέα με κομμάτια ασφάλτου, κυβόληθους και τσιμεντένιους πασάλους. Ήταν η αρχή του τείχους, το οποίο έφτασε τελικά σε μήκος 155 χιλιόμετρων. Αναφέρει σε αφιέρωμά της η εφημερίδα Handelsblatt. Το Ανατολικό Βερολίνο αποκλείστηκε, ήταν ο τίτλος έκτακτης έκδοσης της εφημερίδας Morgenpost του Δυτικού Βερολίνου. Ο τότε δήμαρχος Δυτικού Βερολίνου, Willy Brandt, χρησιμοποίησε δραματικούς παραλληλισμούς για τα συνοριακά περάσματα. Στη μέση του Βερολίνου υψώνεται όχι απλώς ένα είδος κρατικού συνόρου, αλλά ένας φράχτης στρατοπέδου συγκέντρωσης, είχε πει. 65 χρόνια μετά, κάθε χρόνο τέτοια μέρα η ίδια εικόνα. Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του τείχου, στην ιστορική και ακόμη συνταρακτική Μπερνάουερ Στράσε στην καρδιά του Βερολίνου. Εκεί όπου το τείχος έκοψε στα δύο σπίτια και αυλές μέσα σε μία νύχτα. Επιμνημόσυνη δέηση στην Εκκλησία της Συμφιλίωσης. Πολλές τελετές μνήμης στη γερμανική πρωτεύουσα, αλλά και σε άλλες γερμανικές πόλεις κατά μήκος των πρώην εσωτερικών συνόρων Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Φέτος ένα νέο τείχος υψώνεται στην πύλη του Βραδεμβούργου για να θυμίσει εκείνη τη νύχτα. Πρόκειται για μια προσωρινή υπαίθρια εικαστική εγκατάσταση μνήμης. Σε κάποια σημεία είναι διάφανη, σε άλλα μοιάζει αδιαπέραστη, όπως τον μπετόν του τείχους. Στόχος είναι να θυμίσει το παρελθόν του Βερολίνου, αλλά και να προκαλέσει προβληματισμό για τα σημερινά τείχη, τα σύνορα, τους διαχωρισμούς. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανού.
10: Στο βάθρο της Ευρώπης ανέβηκε ο Απόστολος Σίσκος χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο Παρίσι. Ο 22χρονος πρωταθλητής κατέκτησε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, συντρίβοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ με μια εκπληκτική κούρσα. Ο Βασίλης Χατζηδάκης έχει το ρεπορτάζ.
3: Με τον Σίσκο να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, να μονομαχεί με τον Τζεκόν.
5: Ο Απόστολος Σίσκος στη γούρσα της ζωής του μέχρι την επόμενη.
3: Ο Σίσκος θα είναι δεύτερος, θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο.
5: Η γαλανολευκή τορπίλη τερματίζει πίσω μόνο από τον ασυναγώνιστο Ουγκρόκος. Ανεβαίνει στο βάθρο.
3: Και ο Απόστολος Σίσκος.
5: Και ντρέπει το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι.
6: Τα τελευταία μέτρα πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές δίπλα μου ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα, είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα. Είναι και βαρύ, είναι πανέμορφο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μπήκα πριν έρθω εδώ πέρα να δω τι είναι τα μετάλλια και πώς είναι. Όποιος μου τα έστελνε δεν τα έβλεπα. Επίτηδες για να το βάλω στο λαιμό μου και να το δω μόνος μου ο ίδιος.
5: Μικρό στο δέμα, αλλά με τεράστια ψυχικά αποθέματα και καρδιά πρωταθλήτη. Ο 22χρονος Μακεδόνας συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέβηκε στο 1.53.81 και σημείωσε τη 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπιο.
6: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1.54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης.
23: Περηφάνεια και μόνο περηφάνεια για αυτό.
5: Περηφανή μητέρα του, συγκινημένος και δικαιωμένος ο Απόστολος για το υπερβατικό μετάλλιο κόντρα σε θεούς, δαίμονες και προβλήματα τραυματισμών.
6: Πράγματι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ειδικά το τελευταίο μήνα που είπα και ένα μικρό τραυματισμό στον ώμο. Είπα ότι δεν θα το άφησε να με επηρεάσει παρόλο που έμεινα λίγο έξω. Γιατί ήξερα ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το χρόνο.
3: Απόστολος Σίσκος.
5: Σκληρή δουλειά μόχθος και θυσίες με το βλέμμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
6: Το βλέμμα του και όλο του team είναι το 28. Πρώτα κοιτάω το 1.53 που έγινε, που κατέβηκα επιτέλους στο πράγμα του 54 και δεύτερο το ασημένιο μετάλλιο.
3: Ο Σίσκος θα είναι δεύτερος.
5: Μόλις στα 22 του χρόνια, ο Απόστολος αποδεικνύεται ένας θηρευτής των υπερβάσεων, μηδέ των ανέφικτων εξαιρουμένων.
3: Και ο Απόστολος Σίσκος.
2: Επόμενος.
7: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
24: Nova 931.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
25: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
25: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
26: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
27: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
27: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
27: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
27: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
27: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
27: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
28: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
24: Με την υποστήριξη του Nova 931.
29: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
30: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
29: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
30: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
30: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
29: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
30: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
9: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
24: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
26: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

τους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αυγούστου, ο

0: Καβακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410 735 36.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
5: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10.
1: Nova 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931.

0: βιογραφικό σου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Νόβα 931.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

το μυαλό μου. Μου λείπει το να σε έχω στο πλευρό μου. Κάνεις το χειμώνα να θυμίζει καλοκαίρι. Πώς το κάνεις, η καρδιά μου μόνο ξέρει. Ήλιος και φως τώρα η ματιά σου. Ανάσα και πνοή είναι τα φιλιά σου.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
3: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά με μουσικούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά.

0: τη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36. Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

σου λέξη. Στο τόξο έβαλες το βέλος και στο κορμί μου το έχεις στρέψει. Δεν με διαβάζεις, δεν κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις κι εγώ παλιώνω μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει που κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δει

0: ξέχασες ποτέ. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς,